λόγος θριαμβεύει στη σκηνή. Καθώς σε κοροϊδεύει ο παλιάτσος και το ταμπούρλο οργιάζει και κλαίει το βιολί. Τότε τη δική μου θα νιώσεις την ψυχή που κάθε βράδυ γίνεται λατέρνα σε γιορτή. Του τσίρκου τους ανθρώπους ανταμώνει

Κάποια βραδιά σε ένα χωριό φτάνει από την πόλη ίσως με φορτηγό. Με φορτηγό περαστικό. Και από την πρώτη τη βραδιά τα παλικάρια στην ουρά κρατούν σφιχτά. Πέντε ξυτάλιρα σωστά ακόμα στο χωριό. Γελούν με τη ζωζό. Γιατί ένα βράδυ σκοτεινό την πιάσανε έξω το χωριό. Τη σπάσανε τα δόντια με κλωτσιά, τη πήραν

Σε συμβουλεύω για καλό. Μην κροϊδεύεις την ταρτάνα τη ζωζό, γιατί θα σου βγει σε κακό. Και ποιος γυρίζει να τη δει, είναι φτωχιά, είναι χάση κι όμως μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ήταν λεβέντια ο φίλος μας, ο γιος του παπά, κι αυτή του πήρε τα μυαλά. Κοντά της ένα μαρτύριο η ζωή, βρώμια, κρασί και φυλακή. Κι αυτός στο τέλος πια θα τρελαθεί, θα αυτοκτονήσει, θα γεννεί στην πόλη. Τα βαζείς, αξίζει η ζωζό, άδικα αν πεις.

εκεί πεταχτεί λαχανιασμένη. Πίδα, πίδα, μαϊμού, φουκαριάρα μαϊμού γερασμένη.

βρωμάει βαζάρι και καπνό. Γι' αυτή τη μαϊμού που υποκλίνεται μετά το χορό. Αλλημινιά

Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους και τα παιδιά. Φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λίγοι ζουν σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους

δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους. Και τα παιδιά φτάσανε σήμερα, σήμερα φτάσανε, λυγίζουνε σίδερα, σίδερα τρώνε καρφιά. Με δύο δίφραγκα, δίφραγκα για τους μεγάλους και δίφραγκο, δίφραγκο για τους φαντάρους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

θα πω τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε, Θεέ μου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Μου λες ότι τον κοιτάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι του μιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Μου λες ότι τον αγκαλιάζεις ή τον φιλάς και σκέφτεσαι εμένα. Κι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μπορεί να σ' αγαπώ όμως, όμως είσαι παντρεμένη.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς μεταδίδεται το Ευαγγέλιο? Καθώς η Εκκλησία μεγαλώνει, ένα σκοτεινό σύννεφο διώξεων νεωρείται από τον Ηρώδη Αγρίπα, ο οποίος διώκει οποιονδήποτε ακολουθεί τον Χριστό. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά σε δύσκολους καιρούς, η Εκκλησία μεγαλώνει σε δύναμη και αριθμό και ο λόγος του Θεού πολλαπλασιάζεται. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που ο Ιησούς επέστρεψε στον Παράδεισο. Ο Αγρίπας σκότασε βάναυσα τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, με ένα σπαθί μαζί με πολλούς άλλους που πέθαναν για την πίστη τους. Ο Αγρίπας συνέλαβε τον Πέτρο, αλλά ως εκ θαύματος δεν τον σκοτώνει. Αν ακούσετε τον Πέτρο να διηγείται τη διάσωσή του, δείχνει σαφώς το χέρι του Θεού, ακόμη και την αίσθηση του χιούμορ του. Ο Θεός στέλνει έναν άγγελο για να συνοδεύσει τον Πέτρο έξω από τη φυλακή, αλλά ο Πέτρος νομίζει ότι είναι όνειρο. Στη συνέχεια, όταν ο Πέτρος χτυπάει την πόρτα όπου η Εκκλησία προσεύχεται για την απελευθέρωσή του, νομίζουν ότι είναι φάντασμα. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος συνεχίζει να χτυπάει. Είμαι πραγματικά εγώ, αφήστε με να μπω. Δεν είναι το ίδιο πράγμα αλήθεια για μας πολλές φορές? Όταν ο Θεός απαντά στην προσευχή μας, μένουμε έκπληκτοι από αυτό. Πόσο ελεήμον είναι. Τώρα που το Ευαγγέλιο έχει εξαπλωθεί στην Ιουδαία και τη Σαμάρια, ο Βαρνάβας και ο Σαούλ φεύγουν από την Ιερουσαλήμ και επιστρέφουν στην Αντιόχεια. Εκεί έχουμε την αρχή της πρώτης περιοδίας που γράφει στις Πράξεις 13 και 14 κεφάλαιο. Μέχρι τώρα το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσω των Αποστόλων μεταφέρει το Ευαγγέλιο στους Εβραίους στην Ιερουσαλήμ και μετά στη Σαμάρια. Τώρα όμως οι εθνικοί ακολουθούν τον Ιησού ως σωτήρα. Το Ευαγγέλιο κινείται έξω στο δρόμο του στα πέρατα της γης. Σε αυτή την εξάπλωση του Ευαγγελίου, πέρα από τα όρια, το όνομα του Σαούλ αλλάζει σε Παύλο, αφού ο ίδιος γίνεται ο ηγέτης και κύριος εκπρόσωπος και ο Πέτρος βγαίνει από τη σκηνή. Ο Παύλος ξεκινά το ταξίδι του με τον Βαρνάβα που στάλθηκε από την Εκκλησία στην Αντιόχεια. Αυτές είναι καταπληκτικές αλλά δύσκολες ημέρες γεμάτες αντιστάσεις, κινδύνους και κακουχίες. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας φτάνουν σε μια πόλη, το μοτίβο τους είναι να επισκεφθούν πρώτα τη συναγωγή. Όπως συνηθίζεται, οι επισκέπτες από την Ιερουσαλήμ κλήθηκαν να πούν κάτι. Ο Παύλος εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία για να κηρύξει για το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια, ο Παύλος τους ζητάει να πάρουν την απόφαση να πιστέψουν στον κύριο Ιησού. Προτρέπει τους Εβραίους να μην απορρίψουν το μήνυμα. Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο γίνεται το Ευαγγέλιο να κηρύττεται στους Εβραίους πρώτα, αλλά το απορρίπτουν. Στη συνέχεια, ο Παύλος γυρνάει να μοιραστεί στους εθνικούς τα καλά νέα. Ταξίδεψαν στη Γαλατεία, στην καρδιά της Μικράς Ασίας και αντιμετώπισαν τα πιο δύσκολα πεδία της αποστολής μέχρι τώρα. Κηρύττουν και θεραπεύουν τους αρρώστους και είναι καλοδεχούμενοι και επίσης εξαντλούν τις πόλεις. Στα Λύθρα, τα πλήθη είδαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα να θεραπεύουν και νόμιζαν ότι είναι θεοί που κατέβηκαν στη γη. Αλλά ο Παύλος και ο Βαρνάβας φώναζαν: «Και εμείς άνθρωποι είμαστε, θνητοί σαν και εσάς». Τότε ο κόσμος στράφηκε εναντίον τους, λιθοβόλησαν τον Παύλο και τον άφησαν νεκρό. Όταν ο Παύλος περιέγραψε το συμβάν αργότερα, όπως γράφει στη Β' Κορινθίους 12:2-4, εξήγησε ότι θα μπορούσε να είχε πεθάνει και ο Θεός είναι αυτός που τον ανέστρεψε νεκρούς. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας τελειώνουν το ταξίδι και επιστρέφουν στην Αντιόχεια. Οι εκκλησίες στη Μικρά Ασία αποτελούνται από εθνικούς και στα περισσότερα μέρη οι Εβραίοι απέρριψαν το Ευαγγέλιο και οι εθνικοί το δέχτηκαν. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Και βλέπουμε μετά τα υπόλοιπα ποσοστά, το 29,3 θα κρατήσω εγώ, το οποίο λέει ότι κανένα από τα υπάρχοντα δεν μπορεί να είναι μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Αυτό θα έλεγες εσύ ότι είναι και το δυνατό σημείο της κυβέρνησης?
6: Εντάξει, είναι όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, είναι όλη αυτή η έλλειψη εναλλακτικής για την οποία η κυβέρνηση μιλάει όλα αυτά τα χρόνια. Για να είμαστε ακριβείς στη συγκεκριμένη ερώτηση, έχουμε να κάνουμε με κόμματα, όχι με πρόσωπα. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι μια σχετική επιτυχία για αυτόν. Στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο ισχύει είναι ο κατακαιρματισμός. Δεν υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση που να έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
7: Το χθεσινό αποτέλεσμα της δημοσκοπήσεως της GPO, το οποίο παρουσιάστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων του Star με την κυρία Ζαχαρέα και τον κύριο Παπαργύρη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας των δημοσκοπήσεων, πιστοποιεί το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο τόπος, με το 70% των Ελλήνων, δηλαδή 7 στους 10, να λένε πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποιος για να τον αντικαταστήσει. Όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος την οποία διατρέχουμε, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Τόσο πολύ πια και τέτοιος καταιγισμός, ώστε να αναρωτιέται κανείς πού αποσκοπούν και τι χρησιμεύουν. Υπάρχει μια εξήγηση η οποία είναι αρκούντος επαρκής κατά μία άποψη, ότι δηλαδή, ρε παιδιά, δύο καινούργια κόμματα έχουμε στη Βουλή, να διεκδικούν μάλλον, όχι στη Βουλή, να διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Δύο νέα κόμματα με επικεφαλής το ένα τον Τσίπρα, το άλλο την Καριστιανού. Λογικό είναι να διενεργούμε σφιγομετρήσεις της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να καταγράφουμε την όποια απήχησή τους.

Παρακολουθείτε λοιπόν τον 943 Internet and Sports, τον ανεξάρτητο, τον αδέσμευτο, τον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό, την πρωινή εκπομπή μας από σήμερα, από τώρα μάλλον, 7 και 8 πρώτα λεπτά, σήμερα 5η 4 Ιουνίου 2026. Από τώρα λοιπόν, από αυτή την ώρα μέχρι τις 9, για αυτό το 2ωρο θα είμαστε μαζί σας με όλα σας συμβαίνουν ή συνέβησαν τις τελευταίες ώρες σε αυτόν εδώ τον τόπο, για να επιχειρήσουμε για ένα ακόμα πρωινό δια των πολιτικών γεγονότων τα οποία σας μεταφέρουμε και σας περιγράφουμε, αλλά και βάζοντας και τις δικές μας απόψεις στη μετάδοσή μας, να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό προϊόν.

0: αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε.
1: Αυτά έλεγε πριν από 15 μέρες και κάτι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στο θυσίο. Πέρασαν 15 μέρες λοιπόν, και χθες, όπως και προχθές, σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, χθες λοιπόν στο Star Channel έγινε μια, θέλει για κανείς, ενδελεχής προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων, των συνεπειών ή σε τελική ανάλυση των πολιτικών δρομένων τα οποία προέκυψαν από αυτή την εμφάνιση του Τσίπρα και την αναγγελία του νέου κόμματος με τον τίτλο «Ελλάς».

0: δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα δημόσια αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιους από τους βασικούς στόχους μας και θέλω να σας πω ότι πραγματικά δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλές ώρες για αυτό που θα διαβάσω.
1: Αυτά έλεγε με τη σειρά της πριν από καμιά εικοσαριά μέρες στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού. Είχανε μαζευτεί καμιά χιλιαριά και κάτι. Με τα βίας είχε γεμίσει η αίθουσα, είναι αλήθεια. Ήταν και έξω κάποιοι. Τέλος πάντων, έκανε την ομιλία της η Μαρία Καριστιανού, ανακοινώθηκε το νέο κόμμα, ιδρυτικές διακήρυξεις, ελπίδα για τη δημοκρατία και άλλα τέτοια ωραία. Μαγιάτικο βράδυ στη Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη φτωχομάνα. Πέρασαν τρεις εβδομάδες παρακάτι. Μετράει ο Παπαργύρης της GPO. Ακούσατε την κυρία Καριστιανού. Ακούτε τώρα, εδώ και περίπου 20 μέρες, για το νέο κόμμα, για την ελπίδα, για τα Περιστέρια, για εκείνο τ' άλλο. Πάμε να δούμε τι συναισθήματα σας δημιουργεί το νέο κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας των Τεμπών.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Περίπου τα ίδια με τον Τσίπρα. Δηλαδή ένας στους τρεις, και εδώ πέρα με τη Μαρία των Τεμπών, λέει θετικά συναισθήματα μου δημιουργεί. Μα εντάξει. Δύο στους τρεις όμως λένε μάλλον αρνητικά, ή κάποιοι ακόμα και πιο έντονα αρνητικά.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Μοιρασμένα ακριβώς στον πόντο. Ένα στους τρεις ναι, δύο στους τρεις όχι. Και για τη μία και για τον άλλον.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα? Βλέπουμε θετικά και μάλλον θετικά 32,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 65,6.

για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

0: εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δίθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.
1: Ωραία λόγια, ενδιαφέροντα. Θέλει να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Είναι αλήθεια ότι και εκεί στο Θησίο μαζεύτηκαν κάμποσοι, δηλαδή μια εκδήλωση πολιτική με τα τωρινά πλέον δεδομένα άκρος επιτυχής. Ακολούθησε, θα έλεγε κανείς, ένας επικοινωνιακός καταιγισμός, διότι από το επόμενο πρωί τα νέα στελέχη του Τσίπρα, Κουφονικολάκου, αυτή η τόσο γλυκομήλητη κυρία, Κουφονικολάκου λοιπόν και διάφοροι άλλοι σοβαροί άνθρωποι, μετρημένοι, πήραν σβάρνα τα κανάλια, προσκεκλημένοι, δεν πήγαν από μόνοι τους, για να αναλύουν τις σκέψεις, τις προοπτικές, τις ιδέες, τις μελλοντικές ενέργειες του ηγέτη. GPO Παπαργύρης σου λέει τώρα, εντάξει, έγιναν όλα αυτά, πάμε τώρα να κάνουμε ένα δημοσκοπικό ταμείο.
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4, ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4, αν δίνει ελπίδα και προοπτική, 21,7, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου, 20,9, αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 17,3, και καλύτερη διαχείριση στην εξωτερική πολιτική, 14,6, και βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό, 53%, να λέει τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβούν.
1: Η μισή και βάλε λένε ότι τίποτα από όλα αυτά, η πάταξη της ακρίβειας, η ελπίδα και η προοπτική, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, αν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και λοιπά και λοιπά, η διαχείριση εξωτερικής πολιτικής, λέει παιδιά, από όλα αυτά τίποτα. Μηδέν. Αυτά οι μισοί. Οι άλλοι μισοί όμως μοιράζονται και για παράδειγμα όσο αφορά στην πάταξη της ακρίβειας,

0: Στην πάταξη της ακρίβειας λοιπόν, μόνον ένας στους πέντε λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί κάτι να κάνει.
1: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ. Αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
0: Όταν ρε παιδί μου υπάρχουν τέτοιες αυξήσεις. Όταν για παράδειγμα βάλε και για άλλα προϊόντα.
1: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%.
0: Όταν την περίοδο Μητσοτάκη το γάλα που πίνουν τα παιδάκια, που πίνουν οι μεγάλοι, οι μικροί και οι μεσαίοι, όταν το γάλα στην περίοδο Μητσοτάκη αυξήθηκε 36%. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει, παιδιά, εγώ θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός για να τα κάνω καλύτερα από το Μητσοτάκη και καλύτερα από ό,τι τα έκανα και όταν ήμουνα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Η ακρίβεια. Το γάλα 36% πάνω. Και ρωτάτε ο κόσμος, ο Τσίπρας μπορεί ρε παιδί μου να φτηνίνει το γάλα? Να το πούμε με απλά λόγια. Και ακούς ότι αυτό το πιστεύει μόνον ένας στους πέντε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Intervention Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στις κυρίες και στους κυρίους που έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους αυτή την Πέμπτη, 4 του μηνός Ιουνίου του 2006, με τη βοήθεια για μια ακόμη φορά της δημοσιογραφικής μας ομάδος επιχειρούμε να αναλύσουμε την επικαιρότητα και να σας πούμε μερικά δικά μας αφαίρετα εν πολλής πολιτικά συμπεράσματα. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 2721 087164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
16: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Την έρευνα του Αντένα, μια μπάλα παγωτού κοστίζει 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που είχε πέρσι.

0: κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένα στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
1: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους. Και έτσι, με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
2: Όταν ένας στους πέντε πολίτες απειλείται με φτώχεια στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Και όταν έρχεται ο Τσίπρας και λέει, παιδιά, εμείς θα τα αλλάξουμε όλα και θα κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
3: Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους, αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω.
2: Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Ανακοινώνει το κόμμα. Μετράει ο Παπαργύρης της GPO. Τι είναι αυτά τα οποία θεωρείτε ότι με την ανακοίνωση του νέου κόμματος μπορεί να πετύχει ο Τσίπρας.
4: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4, ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
2: 22,4, ένα στους πέντε. Προσέξτε τώρα. Όταν ένα στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια. Και όταν ο κόσμος ρωτάται, ρε παιδιά, ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας και της καταπολέμησης της φτώχειας. Και λέει ναι, ένα στους πέντε. Τι να περιμένεις από τον Τσίπρα?

0: όταν 7 στους 10 Έλληνες λένε παιδιά πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.
0: Όταν λοιπόν 7 στους 10 σου λένε παιδιά να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, και μετά όταν έρχεται η σειρά του Τσίπρα, μπορεί ο Τσίπρας να τον κερδίσει για να φύγει και να έρθει αυτός, αφού όπως ακούσατε 7 στους 10 λένε θέλουμε να φύγει.
1: Τώρα να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα, αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη 17,3.
0: Ούτε ένα στους 5 δεν ισχυρίζεται ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη.

0: Ναι, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται με 15,2.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε, ο Τσίπρας να κερδίσει το Μητσοτάκη. Εδώ είναι ένας στους έξι. Ένας στους έξι πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.

0: προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για 4 χρόνια. Αυτό είναι το συμβολό μου μαζί τους. Και στο τέλος της τετραετίας θα κρίνουν εάν το συμβόλαιο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί.
1: Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, με προσλάβατε για 4 χρόνια και θα δείτε αν θα μου ανανεώσετε τη σύμβαση με τα ίδια λεφτά, ίσως και παραπάνω. Και εντάξει, οι 7 στους 10 λένε δεν στην ανανεώνουμε τη σύμβαση, είτε με τα ίδια λεφτά, είτε με περισσότερα, είτε με λιγότερα. Ωραία ρε παιδιά, δεν μου την ανανεώνετε. Πείτε ποιος θα είναι στη θέση μου, γιατί ακέφαλη η χώρα δεν μπορεί να μείνει. Εκεί ερωτώνται πάλι. Ένας στους 6 λέει ο Τσίπρας. Ένας στους 5 λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί να τον κερδίσει. Τότε πόσο Μητσοτάκης να μην είναι αισιόδοξος.
2: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Μπορούμε να αισιοδοξούμε, εννοεί για τον εαυτό του, όχι για εσάς. Γιατί εσάς, τι αισιοδοξία να σας έρθει.

0: Είναι αυτό που σας έχουμε πει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στην ραδιοσυχνότητά μας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Παρακολουθείτε σήμερα Πέμπτη, τελειώνει σιγά σιγά και η εβδομάδα. Παρακολουθείτε λοιπόν την πρωινή μας εκπομπή σε αυτό το καλοκαιρινό πιο καιρικό σκηνικό. Σας λέμε λοιπόν ότι ο καταιγισμός αυτός των δημοσκοπήσεων, εντάξει, από μια μεριά δικαιολογείται, αν δεν κάνουμε λάθος, και μια νέα δημοσκόπηση θα υπάρξει σήμερα της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα. Δικαιολογείται λοιπόν.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.

0: Μητσοτάκη ρεύση, πώς να έχουμε Μητσοτάκη, αφού μεταβίας πιάνει ένα στους πέντε. Δες τι είπε ο Αράπογλου προχθές στο Sky.
1: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
0: 25,5% στο Sky. Άντε μετά πήγαινε χθες στο Star.
2: Τώρα πρόθεση ψήφου.
3: Ναι.
2: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25.
0: Και εδώ πέρα 25αράκι. Δηλαδή, τι σημαίνει 25αράκι? Ένα στους τέσσερις. Άσε δε, που είναι και τ' άλλο. Τι θα γίνει με το Σαμαρά? Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι συμβαίνει?

0: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Ιδεολογικό μόρφωμα, ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Blue River. Θυμάστε πάλι το τραγούδι, το Yellow River, στα 70's. Εδώ πέρα Blue River. Άμα λέει αυτά ο Σαμάρας, πώς να μην κάνει κόμμα? Οπότε άμα κάνει κόμμα και ο Μητσοτάκης είναι στο 25, μπορεί να τον πάει παρακάτω. Οπότε χάνει τον μπόνους, τις ωραίες, τις εδρούλες, τις ουρανοκατέβατες. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα μένει απ' έξω και αρχινάν τα όργανα.

Η Μαρία των Τεμπών τραβάει το δικό της δρόμο. Την υποτίμησαν ίσως κάποιοι, και κάποιοι άλλοι ίσως εξακολουθούν να την υποτιμούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στην τετράδα μέσα, στους ημιτελικούς, είναι με τα τσαρούχια.

0: τίτλος το όνομα του κινήματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα περιμένετε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα 20 βασικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται, με πιο πολλές λεπτομέρειες βέβαια, στην ιδρυτική διακήρυξη. Πρώτον, βασικός στόχος μας είναι να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο.
1: Ωραία λόγια. Τα ακούς εσύ και λες α, μια χαρά. Μετράει και ο Παπαργύρης. Ακούσατε τη Μαρία? Την ακούσαμε. Πώς αισθανθήκατε που ακούσατε τη Μαρία?
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Ένα στους τρεις καραμπινάτα λέει παιδιά θετικά. Θετικά, θετικά. Εντάξει, θα μου πεις είναι και δύο στους τρεις που λένε αρνητικά. Μετά ρωτάει ο Παπαργύρης, εντάξει ρε παιδί μου, εσείς που ακούσατε τα θετικά και λέτε μα μπράβο, να προχωρήσει η Μαρία, να την ψηφίσουμε. Τι νομίζετε ότι μπορεί να πετύχει η Καριστιανού?
2: Να δούμε λοιπόν τώρα τα αντίστοιχα και για την κυρία Καριστιανού και μετά να μας κάνεις την ανάλυση σου. Κινητοποιεί πολίτες που είναι εκτός πολιτικής, τους σηκώνει από τον καναπέ δηλαδή. Ακριβώς. Να το πούμε απλά, 36,5. Δικαιοσύνη και κράτος δικαίου 29,7. Ελπίδα και προοπτική 26,5. Αντιμετώπιση της ακρίβειας 11,1. Μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη 8,8. Αρκετά χαμηλό νούμερο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Καλύτερη διαχείριση εξωτερικής πολιτικής 6,2. Και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, κοντά στο 42%. Η παρατήρηση εδώ είναι έλλειψη εμπειρίας και κυβερνησιμότητας από την κυρία Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού λειτουργεί στο θυμικό αυτή τη στιγμή μεγάλης μερίδας των πολιτών. Είναι πιο άειλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, δηλαδή αφορούν το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη, αλλά και αυτό που ανέφερες ότι μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμεις στα ζητήματα της κυβερνησιμότητας και στο μεγάλο θέμα για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα ποσοστό 17%, η κυρία Καριστιανού σε μονοψήφια νούμερα. Είναι και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής που ήδη έχουμε ακούσει ότι θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει τα ηχέγγυα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει.
2: Θα έλεγες ότι αυτό είναι αναμενόμενο με δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει τώρα στην πολιτική αρένα?
3: Πολύ αναμενόμενο. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι πολιτικός, προέρχεται από έναν άλλο χώρο, είναι από την κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα έχει μεγαλύτερη πολιτικότητα, το περιμέναμε, είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχουν στην αφετηρία τους πλέον εκτήματα και μειονεκτήματα και οι δύο αρχηγοί των νέων κομμάτων.
1: Όταν ακούς μόλις 8% να σου λέει ότι η Καριστιανού μπορεί να πατάξει την ακρίβεια, να την αντιμετωπίσει εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι ρε παιδί μου για τη τσέπη σας, εκεί να λες εντάξει, λέμε.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
16: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Οσμάν έβαλαν 43 πόντους για τους πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία είχε ο Τριφίλη. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρον της Σάο Παόλο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της αμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδινάβοι. Η εθνική έχει μία συνέχεια από ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη οργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
19: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Intervet & Sports. Παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για εδώ, για την Ελλάδα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, και η Σάνκε επιτελεί ένα τεράστιο έργο στον τομέα αυτών. Ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μία, προσέξτε, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα αποβλήτα, έτσι ώστε τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι ακόμα. Για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά, και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε. Προάγει την ανακύκλωση σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να την κάνετε πολύ καλύτερα και οικονομικότερα, και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού.
1: Ανακοίνωσέ το ρε παιδί μου, σήκωσέ το. Το τιμημένο Ελλάς. Το ανακοίνωσε λοιπόν κάτω από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε, στις πρώτες δημοσκοπήσεις δεν τα πήγε και τόσο άσχημα. Ακούστε και το χθεσινό δημοσκοπικό έβριμα.
2: Τώρα, πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 δηλαδή τίνει προς εξαφάνιση, 10,8 για το ΠΑΣΟΚ, 7,8 για τον κύριο Βελόπουλο, την Ελληνική Λύση, 7,5 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,4 η Νίκη, 4,1 η Πλεύση, 2,1 η Φωνή Λογικής, 2,2 το Μέρα 25, 9,2 το Ελπίδα και 13,2 στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα Ελλάς.
1: 13% Τσίπρας, 0,2, 25% Μητσοτάκης. Τα διπλάσια σχεδόν έχει Νέα Δημοκρατία από το Ελλάς ή την Ελλάς. Αυτά όσο αφορά τα ποσοτικά λεγόμενα μεγέθη των δημοσκοπήσεων. Πετυχαίνει όμως αυτό το 13άρι του Τσίπρα. Αυτή δηλαδή, άντε, με λίγο έτσι large προσέγγιση, πες ένα στους 6 να τον ψηφίζει, που δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων πες ένα στους 6. Όταν όμως αυτόν τον έναν στους 6 τον ρωτάς, για πες μου ρε παιδί μου, εσύ που παραψηφίσεις Τσίπρα έτσι, τι νομίζεις ότι θα πετύχει ο Αλέξης? Εντάξει, τον ψηφίζεις για να κάνει κάτι. Τι νομίζω ότι μπορεί να πετύχει?
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4. Ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
1: Ακρίβεια λέει ρε παιδιά. Από τον έναν στους 6, ο ένας στους 5 πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

0: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμιλής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
1: Σε σχέση με το 2019, δηλαδή σε σχέση με το πριν έρθει ο Μητσοτάκης, όσο καιρό δηλαδή ήταν ο Τσίπρας, όλα πήγανε 3 και 4 και 5 και 15 φορές επάνω.
0: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μια εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
1: 25% το ψωμάκι, 28% το κοτόπουλο. Καλά για το μοσχαρίσιο κρέας τώρα,

0: Αύξηση 28,5%.
1: Η βενζίνη που βάζετε όλοι εσείς οι οποίοι είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, είτε εδώ στην Αττική είτε οπουδήποτε αλλού, στη Βιωτία, στην Εύβοια, παντού. Εσείς που είστε λοιπόν στα αυτοκίνητά σας, η βενζίνη που έχει τώρα το ρεζερβουάρ, αυτό που καίει το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, και πατάτε εσείς τον γκάζι και τρέχετε. Όσο πατάς τον γκάζι, όταν το πάταγες τον γκάζι επί Τσίπρα, η βενζίνη ήταν 30% φτηνότερη. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα αμφισβητεί κανείς. Είναι δεδομένα. Έλα όμως που, όπως μόλις πριν από λίγο ακούσατε, όταν ο ένας στους έξι που ψηφίζει τον Τσίπρα ερωτάται τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας για την ακρίβεια και για την τιμή της βενζίνης, από αυτούς μάλλον τους έναν στους έξι, ο ένας στους πέντε λέει ότι κάτι μπορεί να κάνει για την τιμή της βενζίνης. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Παπαργύρης τα βρήκε χθες με την GPO στο δελτίο ειδήσεων του Star. Τώρα στο σημείο αυτό, ακούστε, δεν το συνηθίζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Πολλοί θα μας παρακολουθείτε κάθε τρίτη βράδυ στο Status Quo, την εκπομπή στο Open με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Καρχυλάκη. Οι τρεις μας παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή κυρίως διεθνών θεμάτων, αλλά την περασμένη Τρίτη είχαμε πιο πολιτικό πάνελ, μεταξύ των οποίων εκλεκτών καλεσμένων ήταν και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς, σεμνός άνθρωπος, μετρημένος, ενημερωμένος, ένα στέλεχος της αριστεράς με εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, θα έλεγε κανείς αδαμάντινη. Και έρχεται η κουβέντα με τη βενζίνη, τι θα κάνετε. Και ακούστε το σχετικό απόσπασμα, ασχολίαστο. Ξεκινήσατε έτσι την τοποθέτησή σας με κάτι που νομίζω έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή λέτε, εμείς τώρα ξεκινήσαμε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Πήγε ο Μητσοτάκης, μας έβγαλε σκελετούς μέσα από τα ντουλάπια, μας είπε τι κάνατε κλπ. Και σε αυτό εδώ που τα λέμε δεν έχετε και άδικο. Και λέτε, ναι, όλα αυτά συνέβησαν, αλλά η τιμή της βενζίνης εξακολουθεί να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, βεβαίως τα λέμε όλα αυτά. Είστε ένα καινούριο κόμμα, αλλά στο 13,5% είστε. Εφόσον λέτε ότι δεν συνεργάζεστε και με κανέναν, για να μπορέσετε να κυβερνήσετε, γιατί 8 χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης, ο κόσμος σου λέει, ρε παιδιά, να έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει από το 13 να πάτε στο 35. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Αλλά αφού τα πάτε όλα αυτά και λέτε, με τη βενζίνη τι γίνεται, έχετε να μας πείτε τι θα κάνετε για να πέσει η τιμή της βενζίνης? Δηλαδή θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα τα βάλετε με τα δηληστήρια? Τι θα κάνετε?
2: Έχουμε μιλήσει για ειδική εισφορά, πατριωτική εισφορά την έχουμε ονομάσει, τον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Αυτό δεν αφορά τη μεσαία τάξη, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γύρους εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε πόρους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε προτάσεις πολιτικής για την νεολαία, για τη στέγαση, για το κοινωνικό.
1: Για τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τεμπονέρα μου, πώς θα ρίξετε τη τιμή? Με τον πατριωτικό φόρο?
2: Κύριε Ντινόπουλε, όλα αυτά θα ποσοτικοποιηθούν, θα προσδιοριστούν και σε πολύ σύντομο χρόνο.
1: Μα ο κόσμος, κύριε Τεμπονέρα μου, πληρώνει τη βενζίνη όσο την πληρώνει και περιμένει από σας μία λύση.
3: Πρόταση.
1: Τόσο καιρό μας λέτε, μισό λεπτό να τελειώσω. Μας λέτε ωραία λόγια, τα οποία εντάξει τα ακούμε και έχουν τη σημασία τους. Τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε πώς θα τη μειώσετε?
2: Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τοποθετείτε στον κύριο Στελιανίδη με το εξής πολύ απλό.
1: Μα αφήστε τον κύριο Στελιανίδη. Ο κύριος Στελιανίδης λέτε ότι είναι ο κακός. Εσείς

0: Που είστε οι καλοί. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα μειώσετε τη βενζίνη?
1: Σήμερα, αν μπείτε στη Μάλτα, θα δείτε ότι η Μάλτα βάζει βενζίνη με 1,34. Το Λουξεμβούργο με 2.500 ευρώ κατώτατο μισθό βάζει βενζίνη με 1,80. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό?
0: Πείτε
1: εδώ
0: μας.
1: Υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Πολιτικές επιλογές σε συνθήκη καπιταλισμού, θα σας πω εγώ, σε συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Λίγο υπομονή λοιπόν σας ζητάμε.
0: Άρα λοιπόν στο ερώτημα, γιατί έχω μηνύματα εδώ στο κινητό. Στο ερώτημα ρωτάει κόσμος. Κάποιοι είναι και δικοί σας. Ρωτάει κόσμος πώς θα μειώσετε τη βενζίνη. Η απάντησή σας είναι κάντε λίγο υπομονή.
1: Όχι, η απάντησή μας είναι λοιπόν θα δείτε εξειδικευμένους άξονες της πολιτικής. Αυτοτικοποιημένους, πλήρως μετρήσιμους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια και τα ενίκια και το κόστος ενέργειας.
0: Σήμερα ήδη, δεν ξέρετε να μας πείτε, θα ξέρετε όμως σύντομα.
1: Κύριε Αντινόπουλε, ήδη όσον αφορά το κόστος ενέργειας για το ρεύμα για παράδειγμα, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει ακριβώς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
0: Μα το λέτε κύριε Τεμπονέρα μου, το λέτε αυτό. Μα εσείς φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Δικό σας δημιούργημα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και λέγατε θα πέσουν οι τιμές.
1: Ξεχνάτε ενδεχομένως, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 2,12 πρέπει να σας πω η βενζίνη. Επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα δεν ήταν αυξημένο κατά 40%. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις, τα ενίκια ήταν 50% φθηνότερα. Άρα τα θυμάστε λίγο διαστρεβλωμένα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλετε να θυμηθούμε την εποχή εκείνη.
1: Πολύ λιγότερα και στο σούπερ μάρκετ και στη ΔΕΗ και στο ενίκιο. Το θυμάστε αυτό ή κάνω λάθος?
0: Πολύ καλά το θυμάμαι. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
1: Α, μπράβο. Συμφωνούμε.
0: Αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα όμως. Υπήρχε και φτώχεια.
1: Άρα λοιπόν, αφήστε τα άλλα. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα για την ακρίβεια. Ο κόσμος δεν στέναζε λοιπόν από την ακρίβεια πριν από 7 χρόνια. Η ακρίβεια λοιπόν και στο ρεύμα και στα ενίκια και στο σούπερ μάρκετ είναι πολιτική επιλογή της κυρίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αν το αμφισβητεί κάποιος, ας μας πει γιατί 7 χρόνια μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν πρέπει να αλλάξει
0: αυτό. Απάντηση απόψε πώς θα ρίξετε τη τιμή της βενζίνης δεν μας έχετε δώσει, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας λέτε ότι πολύ σύντομα θα μας το πείτε. Και περιμένω.
2: Πάντως
3: ο Τεμπονέρας έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ρε παιδιά θυμηθείτε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλα φτηνότερα. Αλλά απάντηση για την τιμή της βενζίνης δεν έδωσε, εντάξει. Οι άνθρωποι μπορεί ακόμα να μην έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπαίνει και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί καλά είναι να ανακοινώνονται τα νέα κόμματα. Ενθαρρυντικό, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Τσίπρα. Νέος δεν είναι και παιδί. Έχει πάρει και τα κιλάκια. Δεν είναι εκείνη η φρεσκαδούρα τώρα της δεκαετίας από το 2010 και μετά, που εμείς τον θυμόμαστε και στη Βουλή. Τότε ήταν πολιτικό μοιράκιο. Θυμάστε, κάλπαζε. Οι ξέχνιαστοι καβαλάριδες της Κουμουνδούρου γράφαν τότε τα νέα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και παιδάκι. Ενθαρρυντικό είναι όλα αυτά να συμβαίνουν, δηλαδή νέος φορέας. Αλλά ρε παιδιά, όταν είστε στο μισό ποσοστό από το Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να καλύψετε την απόσταση και να ξανακυβερνήσετε. Τέλος πάντων.

0: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Ο Μητσοτάκης λέει να είμαστε βέβαιοι και έρχονται τα καλύτερα. Τώρα, αν αυτά τα καλύτερα είναι για εσάς ή για τον ίδιο, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Διαλυματάκι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.
9: Στα μαθήματα ειδικότητα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην ιστορία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Dandades της γειτονιάς. Η δράση προσανατολίζεται στην στήριξη οικογενειών με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινήσεω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα, άνε μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
12: 943 Interveten Sports.

0: 9.43 Internet and Sports, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάσης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες. Τις βραδινές ώρες δε, που μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτινάσσονται ακόμα και πάνω από τα 500 ευρώ. Έτσι, η χώρα μας κατέληξε να έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αισιόδοξο, ωστόσο, είναι πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως όσο καιρό και αν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό.
4: Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός. Και ήταν η επιδότηση 1,75.
5: Εγώ στο εξοχικό έχω μοτοσυναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
2: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
5: Η επιδότηση έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
0: Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε πριν από περίπου ένα χρόνο στον Αντένα. Έκτοτε τα πράγματα ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Γιατί το θυμηθήκαμε, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ασκείται η επικοινωνιακή πολιτική. Για να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα πρωί-πρωί τον όρο προπαγάνδα, που είναι εδώ που τα λέμε, βαριά λέξη. Αλλά άκου να δεις τώρα τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης.
6: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, εδώ πέρα είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος. Δηλαδή δεν μπορούν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος.

Και ο εφιάλτης των οικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα οικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.

0: θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι νομιλήτρες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης το μακρινό 2021. Τότε που σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο.
2: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
1: Αυτά σας έλεγε το Μάρτιο του 22. Μετά σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα εκτός από την Αίγυπτο και από όλη την υπόλοιπη Αφρική.
0: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Άρα, εσύ λες ρε παιδιά, ζω σε έναν ενεργειακό παράδεισο. Άκου τώρα ποια είναι και η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος παράγει και πουλάει ενέργεια. Του Βαγγέλη Μητυλινέου.
3: Δεν θέλω να σας ταραχωρήσω τώρα, πρωί-πρωί και τέτοια ωραία μέρα. Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος της ενέργειας, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις βιομηχανίες.
1: Αυτά λέει ο κόσμος που βιώνει την ενεργειακή ακρίβεια. Αυτό λέτε εσείς δηλαδή. Αυτό λέει ένας από τους τέσσερις ισχυρούς παίκτες της ενέργειας. Μην τους πούμε τώρα ούτε ολιγάρχες ούτε καρτέλ. Και ακούσατε τι λέει και η κυβέρνηση. Και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Λέει παιδιά, έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά και από αιωλικά. Όταν είναι γνωστό και ήταν πρωτοσέλιδο χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Δημοκρατία, την εφημερίδα, ότι ναι μεν παράγουνε με φωτοβολταϊκά οι μεγάλοι παίκτες της ενέργειας, αλλά το ρεύμα αυτό το δίνουν στη Βουλγαρία, η οποία μπορεί να το αποθηκεύει, γιατί εμείς έχουμε μεν μονάδες που παράγουνε ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Πρέπει να το καταναλώνουμε την ώρα που παράγεται. Δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, διότι οι μονάδες αυτές δεν επενδύσαν ισχυροί στην αποθήκευση, επενδύσαν μόνο στην παραγωγή, διότι σου λέει αφού μπορώ και το πουλάω οπουδήποτε και εκτός Ελλάδας, το πουλάω στους Βούλγαρους και στους Σκοπιανούς και οικονομάω, γιατί να το αποθηκεύω ώστε να μπορώ να το πουλάω φτηνά στους Έλληνες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παράγουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα με τον ήλιο μας, τον ελληνικό, και με τους αέριδες μας, αλλά αντί να πληρώνουν αυτό το ρεύμα φτηνό οι Έλληνες, το πληρώνουν φτηνό οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Και εσείς το πληρώνετε πανάκριβα.

0: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
1: Προσέξτε τώρα πώς ασκείται η προπαγανδάρα. Είμαστε, λέει, ο 4ος μεγαλύτερος εξαγωγέας. Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, μπράβο, πάει καλά η οικονομία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φτηνό ρεύμα το εξάγουμε αντί να το καταναλώνουμε εδώ στην Ελλάδα και να είναι φτηνότεροι δικοί σας λογαριασμοί. Αλλά όπως σου το παρουσιάζει ο Μαρινάκαρος, σου λέει, παιδιά, είμαστε μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη. Εξάγουμε ρεύμα από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτρες. Μπράβο μας. Δεν σου λέει ότι αυτό το ρεύμα που είναι φτηνό, αντί τη φτήνια να την απολαμβάνετε εσείς, την απολαμβάνουν οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Διότι αυτοί, λέει, μπορούν και το αποθηκεύουν, ενώ οι εταιρείες οι οποίες το παράγουν, οι ισχυροί, δεν μεριμνήσαν να το αποθηκεύσουν αφού μπορούν να το πουλήσουν κατευθείαν. Γιατί σου λέει να δώσουμε λεφτά για αποθήκευση και να έχουν φτηνό ρεύμα οι Έλληνες? Οικονόμα μας νοιάζει. Και ο άλλος σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη, μπράβο. Και εσείς πληρώνετε το ακριβότερο ρεύμα.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα.
3: Σε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
1: Έτσι λοιπόν, εσείς τρώτε το παραμυθάκι.

0: ξανάρθουμε στις δημοσκοπήσεις. Χθες λοιπόν είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO στο Star. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, αλλά με 25 αράκι, που σημαίνει ότι είναι στο όριο για να πάρει τον μπόνους. Όμως για πρώτη φορά χθες η GPO, εκτός από την πρόθεση, έκανε λέει και εκτίμηση ψήφου.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25. Και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Ανέβασαν την Ούδου στο 28,6 με την εκτίμηση. Αλλά ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Star και στη GPO μέχρι τώρα λέγατε ότι εκτίμηση ψήφου δεν κάνετε, δηλαδή όλο αυτό το μαγειρεματάκι με τους αλγόριθμους το είχατε κομμένο. Δηλαδή άκου να δεις, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 4/6 του 25, τι λέγατε.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά από,
1: γιατί είμαστε μακριά
2: χρόνο.
1: Από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο είναι και τώρα. Τότε όμως λέγατε, παιδιά, εμείς δεν κάνουμε εκτίμηση να το ανεβάσουμε το ποσοστό, για να λέμε τουλάχιστον το μπόνους είναι κλειδωμένο και πάμε και προς το 30. Επειδή όμως τα λέμε όλα, είναι αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο οι εκλογές ήταν σε μια απόσταση μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα, κατά ένα χρόνο. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογημένα τότε, επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν κάνανε εκτίμηση, δηλαδή κατανομή των αναποφάσιστων. Ενώ τώρα που είμαστε πιο κοντά, την κάναν την κατανομή των αναποφάσιστων. Μόνο που οι αναποφάσεις στην παιδεία, οι μετρήσεις, η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει η έρευνα, δείχνει ότι αποφασίζουν τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές και οι περισσότεροι πάνε από την κάλπη. Άρα όσο αναποφάσιστοι ήταν πριν από ένα χρόνο, άλλο τόσο αναποφάσιστοι θα είναι και σήμερα. Αλλά εσείς τότε λέγατε, παιδιά, όχι εκτίμηση, εμείς δεν κάνουμε. 4/6 του 25.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά από,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: 4/6 του 25. Χτες 3/6 του 26.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Είπαμε, είναι αλήθεια ότι τώρα είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, αλλά αφού λέτε, ρε παιδιά, και παραδοσιακά δεν κάνατε εκτίμηση, παραδοσιακά εσείς εκεί στο Star. Τώρα πως την κάνετε, λες όμως, εντάξει, πλησιάζουμε κατά ένα χρόνο, άρα μπορούμε. Λες και τώρα μέσα σε ένα χρόνο οι αναποφάσιστοι, με όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό και τα καινούργια κόμματα, αποφασίσαν. Θα μου πεις τώρα είναι λιγότεροι, οπότε ίσως είναι και πιο ασφαλής η κατανομή. Είναι μια αλήθεια και αυτό, γιατί εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα. Αλλά...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, αργυράκες, Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσης, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
18: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: 9 και 2.
2: Στην ώρα μας.
1: Στο κανάλι 1 Καλαμάτας είστε συντονισμένοι στους 94 και 8. Πέμπτη, 4 Ιουνίου. Επίσημα πλέον καλοκαιράκι. Το αισθανόμαστε θερμοκρασιακά.

0: Μας αρέσει προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά αυτή τη στιγμή μας αρέσει. Μετά, σήμερα υπήρχε πρωί-πρωί έτσι μια περίεργη μουντάδα, αλλά από ό,τι βλέπω ο ήλιος ξεπρόβαλε.
1: Ανοίγει σιγά-σιγά.
0: Ανοίγει. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Φυσικά πρώτο ημίωρο. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλήσει. Και για να είμαι πιο σωστή, βιβλιοχαρτοπωλείο, βιβλιοπωλήσει. Γιατί καλύπτει όλες μας τις ανάγκες σε βιβλία, βοηθήματα, σχολικά, ξενόγλωσσα βιβλία, χαρτικά, βοηθήματα, ό,τι χρειάζεται ο μαθητής, ο σπουδαστής, ο εκπαιδευτικός, ο βιβλιοφάγος, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας. Όλοι εμείς δηλαδή. Νίκη Τεράτρια Αλφα, το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής. Σε όλα τα social media και φυσικά με τις μοναδικές προσφορές του στο e-shop βιβλιοπωλείς.gr. Εκδήλωσε 15 Ιουνίου το νέο βιβλίο του κύριου Κρομίδα, θα τα πούμε όμως εν καιρό. 15 Ιουνίου είναι η εκδήλωση, 8 το απόγευμα. Στο in αίθουσα Experience Hall του Ασό Χοτέλ στο λιμάνι της Καλαμάτας. Εκδόσεις Διόπτρα, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε follow στα social media το βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλής, για να ενημερωνόμαστε για τις εξαιρετικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ή συμμετάσχει. Εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, στο 27210-92500, σε όλα τα social media κανάλια ένα Καλαμάτας και διαδικτυακά φυσικά. Σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών.

0: Άγγελε, τι λες, να ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά ή μουσικά?
1: Όπως σας αρέσει. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας?
0: Τι mood έχουμε?
1: Έχουμε πολλές ειδήσεις, δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε. Ό,τι έχουμε, έχουμε. Γιατί εχθές είχαμε πρώτα απ' όλα σε τοπικό επίπεδο συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε και παρέμβαση Ρουβίκονα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα παιδιά και βιάστηκαν όλοι στα sites και γενικώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζονται με εξαιρετικά ευγενικούς τρόπους απέναντι στους άπλητους, όπως τους χαρακτήρισαν. Είμαστε αυτό που δείχνουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβετε. Είστε αυτό που γράφετε. Παρουσιάζετε την προσωπικότητά σας εκφραζόμενη έτσι. Πότε επιτέλους θα το καταλάβετε? Ό,τι πρόβλημα και να έχετε, σε όποια κατηγορία και να ανήκετε, πολιτικά,
1: κοινωνικά,
0: θρησκευτικά, κοινωνικά, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε είναι αυτό που σας αντιπροσωπεύει. Οπότε εμείς που σας διαβάζουμε, γιατί εμένα μου αρέσει να ξεκινάω πάντοτε από τα σχόλια και μετά από την είδηση, γιατί έτσι αντιλαμβάνεσαι και πόσοι αντιδρούν επιγραμματικά στους τίτλους και πόσοι έχουν ενημερωθεί ουσιαστικά και έχουν αντιληφθεί αυτό το οποίο τους δίδεται ως είδηση. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι συμμετέχοντες, παύλα, λάτρεις του διαδικτύου, εκφράζονται χωρίς να γνωρίζουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίο εκφράζονται. Οπότε, κάποιος ο οποίος, και επειδή είναι μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε περισσότεροι για αυτό το θίγο, εμείς λοιπόν οι οποίοι διαβάζουμε τα σχόλιά σας, διαβάζουμε την είδηση, βλέπουμε αυτό το οποίο γίνεται, καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως μας δημιουργείται μία εντύπωση που δεν νομίζω ότι η εντύπωση που μας δημιουργείται εσείς που τα γράφετε θα σας άρεσε να σας την πούμε ενώπιον, για να μην πω κατάφατσα. Μαζευτείτε λίγο, παιδιά, μαζευτείτε, γενικώς μαζευτείτε. Για να μην πω συμμαζευτείτε. 9 και 9 πρωί πρωί. Γι' αυτό το ήθελα εγώ το τραγουδάκι, να μην τα λαλήσω έτσι πρωί πρωί. Τα ευτράπελα. Λοιπόν, είχαμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είχαμε φυσικά την συνοδεία της αδικοχαμένης Βασιλικής στην τελευταία της κατοικία. Δεν θα πω περαιτέρω, γιατί θα πονέσει πολλούς αυτό που θα πω, που νόμιζαν ότι... αυτό. Ονοονοήτω. Και είχαμε αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Τα λέω εγώ επιγραμματικά, Άγγελε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον ανακριτή σήμερα ο σύζυγοκτόνος. Συνέχεια πανελλαδικών για τα επαγγελματικά τεχνικά λυκεία. €1,7 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας.

Όσο ακούτε το μουσικό χαλί, έκανα έτσι ένα σκρολάρισμα στις τοπικές εφημερίδες. Στέκομαι στην Ελευθερία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Αύξηση 15,3% στην εισαγωγή ελαιολάδου. Μας φτύνουν, αλλά εμείς νομίζουμε ότι βρέχει και κρατάμε ομπρέλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας φτύνει τους μεσήνιους ελαιοπαραγωγούς, αναφέρομαι, και γενικώς στο τι και πώς γίνεται η όλη κατάσταση με το ελαιόλαδο στη χώρα. Και επειδή έτσι επιγραμματικά αλλά καυστικά πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί δεν γίνεται. Εγώ είμαι και σε κρίσιμη ηλικία, ανεβάζω λίγο πίεση.

0: Και εγώ ζητάω να πάω στον επίγειο παράδεισο, που είναι η πόλη μου. Τι καλά έχει.
1: Το κοντεύουμε.
0: Για πάμε.
1: Είχαμε δύο ευχάριστες ειδήσεις χθες.
0: Για πάμε, γι' αυτό το λέω.
1: Πρώτα μάθαμε για το ΦΙΟ 800. Ξεκινούν ναι. οι σωλήνες από την Κίνα.
0: Βρήκαμε το καράβι.
1: Βρήκαμε το καράβι.
0: Το εντοπίσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται φορτόγκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωληνατό.
1: Έρχεται, έρχεται.
0: Φύγαμε. Για πάμε.
1: Δόθηκε.
0: Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση.
1: Mm-hmm. Την πληροφορία την έδωσε χθες ο κύριος Καραγιάννης.
0: Στο... Ναι, ο πρόεδρος,
1: ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και μας είπε ότι ενημερώθηκε από την ανάδοχη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ξεκίνησε το ταξίδι. Και πλέει προς τα λιμάνια της Ελλάδος.
0: Πέρασε στενά Ορμούζ.
1: Όχι.
0: Έμα μπέμπε κράτα λοιπόν, βάλε μία ανωτελεία.
1: Όταν πλησιάσει την περιοχή να δω.
0: Ανωτελεία. Και βάλε πινέζα να το παρακολουθούμε.
1: Θα βάλω καρφίτσα, είναι καλύτερο.
0: Βάλε καρφίτσα μαζί σου, έξυπνο. Οκ, okay, point μικρέ, έλα πάμε.
1: Και η δεύτερη ευχάριστη είδηση είναι ότι...
0: Έχει χάρη που είμαι σε πολύ καλό mood σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Καλώς τα παιδιά, ναι.
1: Από τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, μέσω του κυρίου Μαντά, ναι, του βουλευτή Μεσσηνίας, ότι η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στη Μεσσηνία αριθμεί 3,8 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δοθούν 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας, 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας, 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο Μεσίνης και 800.000 ευρώ στο Δήμο Ιχαλίας. Ήρθαν επιτέλους και τα χρήματα για την αποκατάσταση. Τα περιμέναμε και για τον ΤΑΙΓΕΤΟ από ό,τι φαίνεται.
0: Το περιμένουμε. Ακούστηκα καφέ στα παιδιά.
1: Όχι, δεν ακούστηκε.
0: Δεν ακούστηκα. Εντάξει, το λέω λοιπόν και δημόσια. Αναστασία, έλα προς τα μέσα. Για πες. Έχουμε
1: αυτά.
0: Παρέα στο κανάλι 1. Ναι, για πες.
1: Όχι αυτά, έχουμε για τις χρηματοδοτήσεις έχουμε...
0: Εντάξει, τα χρηματοδοτήσαμε όλα.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ίδια το είπες, έχουμε καμιά εξέλιξη.
1: Εκεί ακόμα περιμένουμε την περιφέρεια.
0: Μάλιστα, η οποία περιφέρεια περιμένει
1: την
0: σίγουρα
1: κυβέρνηση.
0: Το εκάστοτε Υπουργείο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ωραία, κάτι άλλο.
1: Περί των χρηματοοικονομικών αυτά.
0: Ωραία. Άλλη είδηση θέλεις να μας πεις εσύ
1: κάτι. Άλλη είδηση, έχουμε την ηχομόνωση στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτος.
0: Αυτό συζητήθηκε στην Δημοτική Επιτροπή.
1: Ακριβώς.
0: Τέθηκαν τα προβλήματα, τέθηκαν τα θέματα. Είναι στις μελέτες και στις προβλέψεις της Δημοτικής Αρχής το συγκεκριμένο θέμα. Το δήλωσε και ο

Λοιπόν, όσον αφορά τις πανελλαδικές ή τις ειδήσεις της χώρας, αν θέλετε να το θέσουμε έτσι, υπάρχει ιδιαίτερη αναμπομπούλα πολιτικά τουλάχιστον.

Μετανάστες εντοπίστηκαν και διεσώθησαν νότια της Γάβδου. Άγγλος τουρίστας έχασε τη ζωή του πηγαίνοντας τη γυναίκα του στο νοσοκομείο στην περιοχή των Καλαβρίτων. Τραγούδι και θα επανέλθουμε για να υποδεχθώ τον καλεσμένο μας για σήμερα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βίπε Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
17: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο-πτωχοκομείο. Προπόληση more.com. Κέντρα Φίντια Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1. Στο πάθος μου αυτό.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Δεύτερο ημίωρο εκεί του Κώστα Συνοικία Μπουρνιά. Ένα μέρος όπου χαλαρώνουμε, τρώμε εξαιρετικό μεσσηνιακό φαγητό, γεύσεις εξαιρετικές. Κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Φυσικά μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Ραδιοθάλαμο 2 τον πρόεδρο της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, το χώρο που όλοι μας επιλέγουμε γνωρίζοντας πολύ καλά, εκτός από το ότι θα βρούμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας, τη βασικότερη κοινωνική επαφή, διότι όλοι εκεί ανταλλάσσουμε απόψεις. Ήρθε λοιπόν εδώ ο πρόεδρος της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, ο κύριος Γιάννης Δούβας, για να ανταλλάξουμε και μαζί τις απόψεις μας, να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στον χώρο για τον οποίο είναι υπεύθυνος, τις δυσκολίες, την αναβάθμιση η οποία λαμβάνει χώρα το τελευταίο διάστημα ραγδαία στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Και φυσικά τις σκέψεις του και τις προοπτικές και το όραμά του για την κεντρική αγορά Καλαμάτας. Αυτά τα λίγα είχα να πω εγώ. Καλημέρα λοιπόν κύριε Δούβα, καλώς ήλθατε στο κανάλι 1 Καλαμάτας για άλλη μια φορά.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κεντρική αγορά Καλαμάτας, έχει αλλάξει.
1: Λοιπόν...
0: Από πότε ο Γιάννης ο Δούβας είναι πρόεδρος εκ νέου, ενώ με την εκ νέου θητεία του Θανάση Βασιλόπουλου στη Δημαρχία, από ποιο έτος, αυτό το ρωτάω για όσους πιθανότατα να μην γνωρίζουν, να μην έχουν την πληροφόρηση και να τους πληροφορήσουμε.
1: Λοιπόν, πρόεδρος. Εγώ ανέλαβα πρόεδρος τη διοίκηση της κεντρικής αγοράς τον Μάρτιο του 2024. Όλο αυτό το διάστημα και καθώς διανύουμε το μισό της ετίας μας, τέλος του Ιουνίου τελειώνει και το φτάνουμε στο μισό της ετίας μας, θα αναφέρω ότι η κεντρική αγορά βρίσκεται σε συνεχώς σε μια περίοδο ανάπτυξης, σε συνεχής ανάπτυξης. Και αυτό είναι τόσο σε επίπεδο υποδομών και αισθητικής, τόσο και σε επίπεδο εξωστρέφειας, τις οποίες εδώ στην κεντρική αγορά πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, είτε κοινωνικές, είτε γαστρονομικές, είτε κοινωνικές.
0: Να πιάσουμε ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι στην κεντρική αγορά Καλαμάτας υπάρχουν κάποια καταστήματα. Στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε και τη θυμάμαι χαρακτηριστικά, υπήρχαν κάποια καταστήματα τα οποία ήταν κενά. Αυτή τη στιγμή από άποψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων υπάρχουν κενά καταστήματα τα οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος για να νοικιάσει.
1: Τη συγκεκριμένη περίοδο που μιλάμε, και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που το έχουμε καταφέρει, όλα τα καταστήματα είναι 100% μισθωμένα. Δεν υπάρχει κανένα κατάστημα το οποίο να είναι ξενίκαστο. Και να τονίσω ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται και έρχεται καθημερινά στο γραφείο, με παίρνουν τηλέφωνα εάν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο κατάστημα για την κεντρική αγορά. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί η κεντρική αγορά έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δυναμική.
0: Έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δυναμική με πολλή εργασία όμως.
1: Πράγματι, κάναμε μεγάλο αγώνα γι' αυτό. Και θέλω να αναφέρω για αυτό που παρατηρώ καθημερινά και ειδικά Τετάρτης και Σάββατος, όπου λειτουργεί και η Δημοτική και η Λαϊκή Αγορά, εκτός από τους ντόπιους επισκέπτες, τους ξένους επισκέπτες, τα ταξιδιωτικά γραφεία, που έρχονται μαζί με ξεναγούς, ξεναγούνε για να δουν τα παραδοσιακά προϊόντα και τους θησαυρούς μεσσηνιακής γης. Αυτό σημαίνει ότι βάλαμε την κεντρική αγορά στον παγκόσμιο χάρτη.
0: Τι πιστεύετε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την αναβάθμιση από τη στιγμή που ξεκίνησε η θητεία σας?
1: Μεγάλο ρόλο έπαιξε πρώτα απ' όλα η όρεξή μας, η προσωπική μας όρεξη και το μεράκι μας για να δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι αυτό που μας όρεσε ο Δήμαρχος.
0: Σε τι καταβάλατε μεγαλύτερη προσπάθεια από τη στιγμή που αναλάβατε την κεντρική αγορά Καλαμάτας? Δηλαδή, τι ήταν το πρώτο σας μέλημα, αυτό που είδατε εξ αρχής ως πρόεδρος όταν αναλάβατε, που είπατε πρέπει να αλλάξει αυτό το κομμάτι άμεσα?
1: Πρώτα απ' όλα να γίνει κάποια αναβαθμίσεις στις υποδομές.
0: Οι οποίες έγιναν. Μιλάμε για ποιες.
1: Οι οποίες έγιναν και συνεχίζονται να γίνουν.
0: Πάμε να τις πούμε λίγο.
1: Κάποιες αναφορικά τώρα, έτσι?
0: Ναι, δεν... βέβαια.
1: Αντικαταστήσαμε όλους τους λαμπτήρες, ναι, και τα φωτιστικά εσωτερικά και εξωτερικά του περιβάλλοντος χώρου με λαμπτήρες LED.
0: Ναι. Φωτίζεται, η αλήθεια είναι, και το βράδυ πολύ ωραία η κεντρική αγορά. Περνάς και μπορείς να την περπατήσεις. Είναι απ' άκρη-άκρη φωτισμένη.
1: Μετά μιλάμε για την προσβασιμότητα, ράμπες αμαία, πεζοδρόμια σπασμένα που ήταν καταστραμμένα, καινούργιες ράμπες αμαία.
0: Πολύ σημαντικό, διότι υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση πολλών δημόσιων χώρων από άτομα με κινητικά προβλήματα.
1: Πολύ σωστά, και να αναφέρω ότι λειτουργούν πλέον και τουαλέτες, καινούργιες τουαλέτες αμαία στον έθριο χώρο, καθώς και προς το χώρο των βιολογικών, πλάγια στον χώρο των βιολογικών, πάλι τουαλέτες αμαία.
0: Ναι.
1: Καθαρίζονται καθημερινά από δικό μας προσωπικό, που παρόλο τη μεγάλη προσέλευση οι τουαλέτες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, τις παρακολουθώ εγώ προσωπικά.
0: Και πολλά άλλα. Υπήρχε ένα θέμα. Θέμα πάρκινγκ. Όλοι διαμαρτύρονταν ότι δυσκολεύονται να παρκάρουν, διότι η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να επισημάνουμε και σε όσους δεν γνωρίζουν, βρίσκεται εκτός λίγο της πόλης, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Πόσες επιχειρήσεις εδρεύουν?
1: Πολύ σωστά, για το πάρκινγκ που αναφέρατε, πολύ σωστά και το αναφέρατε, γιατί είναι ένα που το παρακολουθώ και στα site που το κάνουν θέμα. Εμείς το βάλαμε κάτω και αυτό που κάναμε, κάναμε νέες διαγράμμισεις επί της οδού Σπάρτης, δηλαδή, αλλά και δυτικά, της περιμετρικά των κτηριακών εγκαταστάσεων. Και μία τελευταία παρέμβαση που κάναμε είναι βόρεια του ανοιχτού θεάτρου, ακριβώς κολλητά με το ανοιχτό θέατρο. Κάναμε μία πολύ καλή επέκταση, η οποία έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα αυτοκινήτων.
0: Για όσους θέλουν να επισκεφθούν την κεντρική αγορά Καλαμάτας,
1: θα παρακαλέσω τους επισκέπτες,
0: ναι,
1: αλλά και τους εμπόρους και τους παραγωγούς να πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί. Υπάρχει άνθρωπος, υπάλληλος κεντρικής αγοράς, το οποίο το φυλάσσει το πάρκινγκ, είναι φυλασσόμενο, σημαντικό και αυτό. Και το λέω, και λέω για τους παραγωγούς και τους εμπόρους.
0: Ελεύθερο, ελεύθερο.
1: Είναι ελεύθερο.
0: Ωραία.
1: Να το τονίσουμε και αυτό, σωστό, σωστή την παρατήρηση, είναι ελεύθερο το πάρκινγκ. Και λέω γιατί οι έμποροι και οι παραγωγοί να πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος για κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους που έρχονται για να ψωνίσουν.
0: Και δεν και βρίσκουν πάρκινγκ.
1: Πολύ σωστά. Εντάξει. Είναι λίγο μακριά, ας το πούμε. Σχετικό.
0: Εντάξει, μπορεί ο παραγωγός να κατεβάσει τα προϊόντα του, να τα τοποθετήσει και να μεταφέρει το αυτοκίνητό, ναι, του μετά, έτσι. Δεν λέει κανείς ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Πολύ σωστή και η δική σας παρατήρηση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε με κινητικά προβλήματα είτε ηλικιακά πιο αδύναμοι, οι οποίοι θέλουν πιο κοντά. Τώρα, πείτε μου λίγο, υπήρξε στο παρελθόν έτσι μία αντίδραση, να τη χαρακτηρίσω έτσι βάζοντας τη λέξη εισαγωγικά, από το κομμάτι το ανοιχτό της κεντρικής αγοράς, όπου πραγματοποιείται η λαϊκή, από τους παραγωγούς, κυρίως για το χειμώνα? Αλλά εγώ θα πω πως πλέον με την κλιματική κρίση που βιώνουμε και το καλοκαίρι, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι επικίνδυνες για τους ανθρώπους οι οποίοι εκτίθονται σε αυτό και εκθέτουν σε αυτό το χώρο τα προϊόντα τους και τα πουλούν. Υπάρχει κάποια μελέτη σχετικά με τη στέγαση ή με κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους? Και αν ναι, με ποιους συζητήθηκε?
1: Ωραία. Λοιπόν, ακούω και εγώ από όταν ανέλαβα εκεί, στην έξωστη λαϊκή αγορά, όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, προσπαθούν με τα σωματεία τους να σκεπαστεί ο χώρος όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά. Mm-hmm. Υπόσχονται, λέει, οι διάφορες δημοτικές αρχές. Λοιπόν, εμείς αυτό που κάναμε, σεβόμενοι τους εργαζόμενους εκεί, προχωρήσαμε για να συντομεύσουμε τις διαδικασίες για αυτό το πολυπόθητο, τέλος πάντων, στέγαστρο. Εμείς ως διοίκηση προβήκαμε σε ένα τοπογραφικό διάγραμμα, το φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι με δικού μας τοπογράφους και το παραδώσαμε στην περιφέρεια, όπου και εδώ και 3 χρόνια είναι υπεύθυνη η περιφέρεια για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Είναι αυτή που δίνει τις θέσεις προκηρύσει. Mm-hmm. Εκεί δηλαδή ο διαφορά μας θα πάει, θα κάνει τα χαρτιά του στην περιφέρεια για να πάρει κάποια θέση. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς πιέσαμε, και εγώ ως πρόεδρος πιέσαμε την περιφέρεια γι' αυτό. Mm-hmm. Και ανταποκριθήκανε θετικά. Και να αναφέρω ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσω στο γραφείο μου το περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Mm-hmm. Και τον δήμαρχό μας, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Ο κύριος Περιφερειάρχης ήταν συνοδευόμενος και από μια ομάδα από αντιπεριφερειάρχες, που υπογράψαμε 2 σημαντικά έργα, το οποίο θα αλλάξουν την πόλη μας. Μιλάμε για 2 έργα εμβληματικά. Το ένα είναι το στέγαστρο, τέλος πάντων, της κεντρικής αγοράς. Μπήκαμε σε μια τροχιά υλοποίησης.
0: Το σκέπαστρο θα αντικατασταθεί αυτό που υπάρχει, δηλαδή...
1: Στέγαστρο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο στέγαστρο.
0: Άρα μιλάμε για τη λαϊκή, ας πούμε, αγορά, για τον ανοιχτό, υπαίθριο χώρο στέγαστρο.
1: Μιλάμε για τον ανοιχτό.
0: Θα ενταχθεί στις εγκαταστάσεις της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας κτηριακά και ο υπαίθριος χώρος. Αυτό μας λέτε, με στέγαστρο.
1: Θα γίνει ένα στέγαστρο.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει κάτι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Υπογράφτηκαν οι συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι περίπου σε 10 μήνες οι μελέτες θα είναι έτοιμες. Η περιφέρεια θα τις φέρει σε μένα μαζί με την ομάδα που...
0: Το σε μένα μου άρεσε, διότι είμαστε σε κατάσταση τώρα αλλαγής. Λοιπόν, ναι.
1: Πράγματι, το προσεχές διάστημα θα υπάρξει ένα σχηματισμό στη Δημοτική Αρχή.
0: Θα δούμε πώς θα
1: μήνα.
0: Και, ναι, ολοκληρώστε και θα το θίξουμε και αυτό,
1: λοιπόν,
0: το θέμα, ναι.
1: Και θα εξετάσουμε τις μελέτες.
0: Ναι.
1: Πάντως, κάποια συζήτηση που έχω κάνει, τα στέγαστα θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι κάτι πρόχειρο. Mm-hmm. Έτσι όπως ορμόζει σε μια ευρωπαϊκή αγορά, έτσι όπως εμείς είναι η Ευρωβά μας και τι θέλουμε. Βέβαια,
0: το όραμα είναι αυτό, λοιπόν, να ανήκουμε έτσι σε ένα πρότυπο κτηριακό, μια πρότυπη κτηριακή εικόνα για την κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Βεβαίως.
0: Να ξεχωρίζει.
1: Το όραμά μας είναι πρότυπο μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που έχουν αναφερθεί και τα δημοσιεύματα που μας κάνουν.
0: Βέβαια.
1: Μας κατάσταση 6, ναι, καλύτερες, τέλος πάντων, όλοι το γνωρίζουμε. Γνωστή εφημερίδα γαλλική μας κατατάσσει 6 καλύτερες αγορές της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα επανέλθω πάλι σε αυτό. Mm-hmm. Να κλείσουμε το θέμα των στέγαστρων.
0: Ναι.
1: Ότι θα φτιαχτεί κάτι πολύ ωραίο και επιτέλους θα υπάρξει κάτι πολύ ανθρώπινο εκεί, ίσως, γιατί εκεί δραστηριοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο περίπου 300 έμποροι και παραγωγοί.
0: Από τον νομό και τους όμορους νομούς, να πούμε.
1: Δεν είναι
0: έτσι
1: εύκολο. Mm-hmm. Γιατί εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία. Έχουμε το κάστρο ακριβώς δίπλα μας. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά θα λυθούν με την καλή συνεργασία όλων των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Τι άλλο εξασφαλίσατε από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο στην επίσκεψή τους? Τι άλλο προβλέφθηκε?
1: Ανέφερα ότι υπογράφτηκαν 2 συλλογικές συμβάσεις. Μία ήταν τα στέγαστρα και η δεύτερη, επειδή το αναφορικά θα το κάνω, είναι το στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, αυτό το που έχουμε αναφέρει, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Αυτό το μεγάλο αθλητικό κέντρο. Mm-hmm. Η αναβάθμιση που υπογράψαν δεν είναι μόνο τα στέγαστρα της λαϊκής αγοράς.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξαμε μέσα και το ήδη υπάρχουν κτίριο. Το ήδη υπάρχουν κτίριο είναι 40 χρόνια. Φέτος η κεντρική αγορά κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας. 1986-2026.
0: Πολύ
1: Έτσι,
0: σημαντικό.
1: Είναι πολύ παλιό το κτίριο. Εντάξαμε και σε αυτό. κάποιες
0: παρεμβάσεις,
1: όπως οι τέντες που βρίσκονται στην οδό Σπάρτης, τις οποίες αντικαταστούμε όποια καταστραφή αμέσως, αλλά να γίνει μια αλλαγή, καθώς και μέσα σε κτηριακές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και όλα αυτά. Μάλιστα. Τα έχουμε εντάξει μέσα στις καινούργιες συμβάσεις.
0: Τέλεια. Άρα λοιπόν θα δούμε αλλαγή εικόνα σε όλη την κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τι ήταν για σας επίσης ένα κομμάτι το οποίο σας απασχολούσε και βρέθηκε λύση? Παραδείγματος χάρη, τι εννοώ? Υπήρξαν κάποιες παρεμβάσεις στο θέμα της καθαριότητας? Έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα? Γιατί γνωρίζω ότι εξαρτάστε από την, από τον τομέα καθαριότητας του Δήμου, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς όταν από την πρώτη μέρα που πήγαμε, το μέλημά μας είναι να υπάρχει μια καθαριότητα στην κεντρική αγορά. Αυτός είναι και η πρώτη εικόνα, δηλαδή όπου και να πάμε. Καθαρές τουαλέτες, οι περιβάλλοντες χώροι και όλα αυτά. Γι' αυτό και προβήκαμε μέσω ΔΥΠΑ πρόσληψη 6 ατόμων. Δυστυχώς όμως, επειδή τελείωσε η σύμβαση, το 1-1, αυτό το πρόγραμμα που δουλεύουν και όλοι οι Δήμοι, και ακόμα δεν έχει ανοίξει αυτό και είναι μεγάλο πρόβλημα, όμως βρήκαμε τη λύση και κρατήσαμε 3 από τα 6 άτομα, τα οποία...
0: Μόνιμα! Τα κρατήσατε εσείς ως κεντρική αγορά Καλαμάτας?
1: Τους κρατήσαμε εμείς, η κεντρική αγορά.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ξεχωρίσανε, αυτοί που δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό, για να κρατάνε καθημερινά την κεντρική αγορά σε επίπεδα καθαριότητας. Το έχουμε λύσει σε μεγάλο, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν είστε 100% ευχαριστημένος? Θέλετε ακόμη περισσότερο?
1: Ευελπιστώ ότι θα το λύσουμε και αυτό την εβδομάδα που μας έρχεται, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα έρχεται στην κεντρική αγορά μία πρέσα η οποία...
0: Αυτό είναι η είδηση, κύριε Δούβα. Να την κρατήσω ως είδηση για την κεντρική αγορά Καλαμάτας. Το κρατάω λοιπόν και πάμε. Τι έρχεται?
1: Το δημοσιεύουμε πριν ακόμα. Έχει τοποθετηθεί και δεν το έχω παρουσιάσει ακόμα. Μια και λοιπόν, αναφέρθηκε για το θέμα της καθαριότητας.
0: Ωραία, πάμε τη Δευτέρα λοιπόν. Τι περιμένουμε?
1: Δευτέρα, λοιπόν,
0: είδηση.
1: Έρχεται πρέσα με μια σύμβαση που έχω κάνει με μια εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία η πρέσα αυτή θα γίνει εκπαίδευση στο προσωπικό μας. Θα τη χειριζόμαστε εμείς. Και εκεί θα ανακυκλώνεται το χαρτί και το πλαστικό. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει μεγάλος όγκος χαρτιού, χάρτινα τελάρα και πλαστικά τελάρα, τα οποία θα τοποθετούνται στην πρέσα, θα συμπιέζονται και κατόπιν, όταν γεμίζει, θα έρχεται η εταιρεία, θα τα παίρνει και θα πηγαίνει για ανακύκλωση. Σταματάμε λοιπόν αυτό το χαμό που γινόταν, σκουπίδια, πλαστικά, χαρτικά, να πετάγονται όλα μαζί και να δημιουργείται ένα τεράστιο όγκο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ
1: χώρο,
0: σημαντικό.
1: Ναι, στον χώρο εναπόθεσης των σκουπιδιών. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια νέα σελίδα για την κεντρική αγορά.
0: Και για την, πόλη γενικώς, θα πω εγώ.
1: Και γενικά για την πόλη, γιατί η πόλη μας κάνει μεγάλες προσπάθειες. Δίκαια έχει ενταχθεί στις 100 ουδέτερα κλιματικές πόλεις. Και η κεντρική αγορά δεν είναι θεατής και συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια της πόλης μας.
0: Σκέφτεστε να το επεκτείνετε και εκτός, δηλαδή να μπορούν να εναποθέτουν τέτοιου είδους υλικά και άλλοι επαγγελματίες εκτός κεντρικής αγοράς Καλαμάτας, ή θα λειτουργεί μόνο για τους επαγγελματίες και για τα ανακυκλώσιμα υλικά της κεντρικής αγοράς?
1: Σε πρώτη φάση θα λειτουργεί μόνο για τις ανάγκες κεντρικής αγοράς, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα, εάν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και τους γύρω
0: επαγγελματίες,
1: και όταν μιλάμε για τους γύρω, μιλάμε για τα απέναντι καταστήματα, τα οποία εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή που πήγα τους θεωρώ προέκταση της κεντρικής αγοράς, δεν τους θεωρώ κάτι
0: ανεξάρτητους.
1: Αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τα καταστήματα της οδό Σπάρτης και αυτό το έχω αποδείξει, γιατί κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα τα δώρα που μοιράζω στους επαγγελματίες της κεντρικής αγοράς, ακριβώς το ίδιο δώρο και τις ευχές μου τις δίνω και στα απέναντι μαγαζιά της κεντρικής αγοράς.
0: Βέβαια, ναι, και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ. Άρα λοιπόν από Δευτέρα έχουμε ένα έξτρα, έναν έξτρα εξοπλισμό διαχείρισης ανακυκλώσιμων σκουπιδιών.
1: Πολύ σωστά, και να αναφέρουμε ότι έχει πέσει πολύ συζήτηση, απασχολεί και την υπηρεσία της καθαριότητας, σε συνεργασία με την υπηρεσία της καθαριότητας, Τους είπα τη σκέψη μου, θεωρήσανε και αυτοί οι διευθυντές προϊσταμένοι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι θα, με αυτή την τοποθέτηση της πρέσας θα λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο όγκο των σκουπιδιών.
0: Και νομίζω πως θα τους βοηθήσετε κιόλας, διότι δεν θα πρέπει να συλλέξουν τόσο μεγάλο όγκο απορριμμάτων όσο συνέλεγαν μέχρι σήμερα.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε αποδεσμεύεται λιγάκι και τους ανθρώπους...
1: Και την υπηρεσία της καθαριότητας.
0: Ναι, και τους ανθρώπους της καθαριότητας του Δήμου.
1: Η οποία και αυτή καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, το προσωπικό δεν είναι επαρκές, κάνουν υπεράθλιπες προσπάθειες.
0: Αυτό ήθελα να πω, γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλους τους Δήμους της χώρας, δεν είναι μόνο στο δικό μας αυτό, διότι ξεκινά από την κεντρική πολιτική του τόπου, έτσι, με τις αλλαγές οι οποίες έρχονται και, και με τις αρμοδιότητες που εντάσσονται συνέχεια στους Δήμους, υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
1: Πολύ σωστά, και αυτό είναι το πρόβλημα, και το πρόβλημα εστιάζεται σε αυτό που ανέφερα νωρίτερα, είναι το πρόγραμμα το 1-1 που αφορά άτομα 55 έως 67 ετών.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που τους έχεις για 2 χρόνια, μαθαίνουν τη δουλειά και μπορούν και ανταπεξέλθονται στις υποχρεώσεις της κάθε υπηρεσίας. Τώρα το πρόβλημα με δίμηνα δεν λύνεται.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέχρι να έρθουν να μάθουν τη δουλειά έχουν φύγει.
0: Σωστά.
1: Και το θέμα είναι η νομοθεσία καινούργια που άλλαξε δεν βοηθάει καθόλου.
0: Πείτε μας γιατί λίγο γι' αυτό, ποια είναι η άποψή σας για τη νέα νομοθεσία.
1: Έχουν βάλει μία αποσώστοση στο καταρχήν το πρόγραμμα δεν έχει ανοίξει, όλοι το περιμένουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και όταν ανοίξει έχουν βάλει μία αποσώστοση ότι στα 10 άτομα, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό, στα 10 άτομα η κάθε αρμόδια υπηρεσία του και έτα ένανε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες έχουν ανάγκη από περισσότερα άτομα.
1: Εγώ ας πούμε που εμείς σαν κεντρική αγορά που έχουμε μεγάλο θέμα που θέλουμε προσωπικό για την καθαριότητα, που έχω 8 άτομα μόνιμο προσωπικό, στην ουσία δικαίωμα ένανε. Ένα ίσον κανένα.
0: Ναι. Εντάξει, όχι ίσον κανένα, αλλά σίγουρα δεν λύνει το πρόβλημα ένα άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το λύνει το πρόβλημα.
1: Δεν το λύνει, όχι. Γιατί και το προσεχές διάστημα από την υπηρεσία καθαριότητας τέλος Αυγούστου συνταξιοδοτείται.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο σε μένα, αυτό δηλαδή που ακούγεται, ακούγεται γύρω στα 60 άτομα συνταξιοδότηση σε όλο το Δήμο Καλαμάτας.
0: Και τώρα, αφού ήρθαμε έτσι εδώ στην αλλαγή του σκηνικού, και αφού αναφέρατε κι εσείς ότι τέλος του μήνα θα υπάρξει έτσι μία αναθεώρηση, ας πούμε, προσώπων πιθανών, εγώ θα περάσω σε πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συζητήσουμε αμέσως μετά το τι θα θέλατε εσείς σχετικά με τη θητεία, με το τι θέλετε ακόμη να υλοποιήσετε και αν θα θέλατε να ανανεώσετε εκ νέου τη θητεία στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Όλα αυτά όμως μετά το πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 10. Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Τρίτο μέρος, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Τρίτο μέρος σημαίνει ασφάλεια με το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32. Και αυτό γιατί είναι εξειδικευμένο σε όλους τους τύπους αυτοκινήτων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εργοστασίων. Πετρελαιοκίνητα, βενζινοκίνητα και ηλεκτροκίνητα λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται για να λειτουργούν σωστά. Συντήρηση και επισκευή φυσικά, έμπειρο προσωπικό και η τεχνολογία στα καλύτερά της. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας φυσικά με τον πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, τον κύριο Γιάννη Δούβα, ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, ως μόνιμος κάτοικος της Καλαμάτας και ως μόνιμος πελάτης της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, ότι έχει πραγματοποιήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη του τη θητεία για την ομαλή λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, αλλά έχει αξιοποιήσει οτιδήποτε του δίνεται για μια εικόνα η οποία αλλάζει προς το καλύτερο καθημερινά. Αυτό θα το εκφράσω ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ, με μοναδικό φυσικά πρόβλημα θα το πω, το πάρκινγκ. Αυτό θα το πω ότι όντως δυσκολευόμαστε, αλλά λίγη συνεννόηση και λίγη προσπάθεια και όλα λύνονται, γιατί όντως βρίσκεται σε έναν πολύ μεγάλο χώρο όπου μπορούν να παρκάρουν πολλά αυτοκίνητα. Μπορούν να παρκάρουν στην οδό Αρτέμιδος. Μπορούν να παρκάρουν μέσα στο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Μπορούν να παρκάρουν στο πάρκινγκ που έχει επί της οδού Σπάρτης η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Μπορούν να περπατήσουν λίγο από τον Έδοντα. Είναι τόσο ωραίο να διανύσετε όλη τη διαδρομή και να δείτε όλους τους χώρους της Κεντρικής Αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν οι δυνατότητες. Και εδώ λοιπόν τέλος του μήνα θα πρέπει να αποφασίσει ο Δήμαρχος ποιος, λυγή η θητεία.
1: Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος και τι εξαγορά.
0: Και εγώ λοιπόν δεν μπορώ να προβλέψω φυσικά το τι θα σκεφτεί ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αν και γνωρίζω πως λαμβάνει υπόψη του τα πάντα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, παρακολουθεί τα πάντα, άρα νομίζω πως γνωρίζει ποιες είναι οι υπηρεσίες που λειτουργούν και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες, γιατί είστε μια ανεξάρτητη επιχείρηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε νομικό πρόσωπο.
0: Είστε νομικό πρόσωπο
1: του Δήμου Καλαμάτας, ναι. Είμαστε μια όμως ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία είναι αυτοσυντηρούμενη.
0: Αυτό είναι αυτοσυντηρούμενη.
1: Από τις εισπράξεις των καταστημάτων που μισθώνουμε.
0: Και διαχειρίζεστε λοιπόν μόνοι σας τα χρήματα για οποιαδήποτε παρέμβαση στο σημείο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Εγώ θα ρωτήσω όχι το δήμαρχο, γιατί είπαμε δεν μπορώ να τον ρωτήσω ούτε και μπορώ να προβλέψω. Θα ρωτήσω όμως το Γιάννη το Δούβα που έχω απέναντί μου. Θέλει να συνεχίσει? Θέλει να ολοκληρώσει αυτό που έχει στο μυαλό του ως πρόεδρος της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας? Επιθυμεί ή έχει κουραστεί?
1: Κοιτάξτε,
0: να το θέσω ανθρώπινα.
1: Δεν έχω κουραστεί. Έχω μεγάλη όρεξη για να προσφέρω ακόμα. Θεωρώ ότι έχω δώσει πολλά στην κεντρική αγορά αυτό το διάστημα της θητείας μου και αυτό το εισπράττω καθημερινά τους πολίτες. Δεν είναι δικιά μου αυτά λόγια ότι εγώ έχω προσφέρει. Το εισπράττω καθημερινά τους πολίτες Καλαμάτας και ακόμα θεωρώ ότι έχω πολλά να δώσω για την κεντρική αγορά. Δεν έχω πρόβλημα να ανανεώσω, το αναφέρω πάλι, αλλά και αν με αλλάξει ο δήμαρχος, πάλι με το ίδιο μεράκι και με το ίδιο ζήλο στο νέο μου πόστο θα προσφέρω πάλι το καλύτερο μου εαυτό.
0: Εάν σας τοποθετήσει, εννοείται σε κάποιον άλλο χώρο?
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Έτσι, σε κάποια άλλη αρμοδιότητα?
1: Πολύ σωστά, με τον ίδιο ζήλο και για το καλό της πόλης μας θα προσφέρω το καλύτερο που μπορώ, το καλύτερο δυνατό που μπορώ.
0: Να περάσουμε έτσι σε λίγο πιο γενικές πληροφοριακές ειδήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν πιθανότητα όσους δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καταστήματος ή πολυκαταστήματος και επιλογής ενός καταστήματος της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Μιλάμε για επαγγελματίες του τόπου, έτσι δεν είναι? Είναι όλοι επιχειρηματίες του τόπου μας. Δηλαδή στηρίζουν τον τόπο μας.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα λοιπόν έχουν και πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Θεωρώ ότι οι τιμές που κρατάνε τα καταστήματα είναι πολύ καλές, γιατί σεβόμαι και αυτοί ότι το ενίκιο που μισθώνουν από την κεντρική αγορά είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τα καταστήματα της πόλης μας. Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλη ζήτηση στα καταστήματα και είναι και 100% μισθωμένα.
0: Ρώτησα και πριν, ο αριθμός των επαγγελματιών αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην κεντρική αγορά, που έχουν κατάστημα, είναι?
1: Μιλάμε για καταστήματα?
0: Ναι. Πόσο
1: 60.
0: 60 καταστήματα λειτουργούν καθημερινά στην κεντρική αγορά Καλαμάτας, έτσι?
1: Πολύ σωστά.
0: Όλων των επαγγελμάτων, φαντάζομαι.
1: Όλων των επαγγελμάτων. Καφέ. Έχουμε καφέ, έχουμε κουρίο και το προσεχές διάστημα λειτουργούν και τα τρία καταστήματα εστίασης στον έθριο χώρο. Είχε ξεκινήσει πρώτα το ένα, άνοιξε το δεύτερο και πριν από λίγες ημέρες άνοιξε και το τρίτο. Το οποίο έχουν τα παιδιά εκεί πέρα καταφέρει κάτι πολύ ωραίο. Κάνουν μεταξύ τους, διοργανώνουν ωραία live και μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο τα βράδια. Και αυτός ήταν και εμένα ο σκοπός μου, να μαζέψω νέο κόσμο 24 ώρες 24 στην κεντρική αγορά. Γιατί πριν λίγα χρόνια ο κόσμος ήξερε ότι θα πάω κάθε Τετάρτη και Σάββατο από το πρωί με το μεσημέρι και αυτή ήταν η κεντρική αγορά. Όμως δεν είναι έτσι. Τα καταστήματα λειτουργούν καθημερινά, όπως όλα τα καταστήματα της πόλης. Και όπως αναφέραμε, το βράδυ λειτουργούν καταστήματα εστίασης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Που σημαίνει ότι η κεντρική αγορά Καλαμάτας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουν οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε, είναι ένας πολύ βασικός πυλώνας στην τοπική οικονομία στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και εγώ θα ρωτήσω τον Πρόεδρο, βλέπετε ότι υπάρχει η δυνατότητα και η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων στην κεντρική αγορά, μπορώντας να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις τις οικονομικές που ζούμε όλοι, στην ακρίβεια και τα λοιπά, με ευκολία, ή δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν και οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες στις υποχρεώσεις τους? Τι μηνύματα λαμβάνετε εσείς?
1: Σίγουρα όλοι οι επαγγελματίες, όπως και
0: εντός
1: και εκτός της κεντρικής, αντιμετωπίζουν και αυτοί κάποια προβλήματα. Βέβαια αυτό φταίει η γενική ακρίβεια.
0: Βέβαια.
1: Και οι φόροι που καλείται να πληρώσει καθημερινά ο φορολογούμενος Έλληνας πολίτης. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν πληρωθούν τέλος του μήνα, τις πρώτες λαϊκές μέχρι το πρώτο δεκαήμερο υπάρχει κόσμος και μετά κατά το τέλος δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα και παρόλο που υπάρχει μεγάλη πληθώρα προϊόντων από τους παραγωγούς και τους εμπόρους
0: και φρέσκα, να πούμε,
1: και φρέσκα προϊόντα και ποιοτικά και σε πολύ καλές τιμές, δεν μπορούν να τα πουλήσουν και τα ξαναπαίρνουν πάλι πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα γενικό κακό το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε οι ίδιοι με τις συνήθειές μας για τις αγορές μας και προκειμένου να επισκεφθούμε ένα πολυκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη αλλά δεν ανήκει σε επαγγελματία της πόλης και να πηγαίνουμε σε αυτά τα καταστήματα. Να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας κάνοντας ερωτήσεις προς εσάς. Εγώ θέλω. Τι σας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη θέση σας ως πρόεδρος? Τι σας ικανοποιεί περισσότερο κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στην κεντρική αγορά Καλαμάτας?
1: Ικανοποίηση. Εντάξει, τα πάντα με ικανοποιεί. Λοιπόν, με ικανοποιεί η εξωστρέφεια που έχουμε δείξει. Έχουμε δηλαδή με τις εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει, ειδικά στον χώρο των βιολογικών, έχουμε επιδιώξει αυτή την εξωστρέφεια που θέλαμε. Βλέπω ότι
0: η αναγνωρισιμότητα λοιπόν της κεντρικής αγοράς, έτσι, ως μέρος, ως τόπος.
1: Και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε δεν είναι μόνο εντός των κυριακών εγκαταστάσεων. Τους καλοκαιρινούς μήνας βγαίνουμε και στα δημοτικά διαμερίσματα και κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τώρα, κάποιες εκδηλώσεις είμαι πραγματικά χαρούμενος που πραγματοποιήθηκαν, όπως είναι το εργαστήριο κατασκευής Χαρταϊτού. Είναι ένα έθιμο που το αγαπώ πάρα πολύ, που είναι μια τέχνη που τίνει να εκπλήξει τα τελευταία χρόνια, γιατί όλοι προβαίνουν σε έτοιμους χαρταϊτούς.
0: Σωστά.
1: Εγώ αυτό το συγκεκριμένο το μάθαμε από τον πατέρα μας. Και
0: συνεχίζουμε την παράδοση.
1: Θέλω να συνεχιστεί η παράδοση, να μάθουν τα νέα παιδιά πώς θα κατασκευάζουν το νέο τους χαρταϊτό. Λοιπόν, την ημέρα λοιπόν που γίνεται το εργαστήριο κατασκευής χαρταϊτού, έχω μεγάλη προσέλευση από σχολεία και δηλαδή σε βαθμό που δεν μπορώ να τα εξυπηρετήσω όλα. Δηλαδή, κάνω. Δεν μπορώ να τα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά το χρόνο. Να το αναφέρω αυτό ότι θα το αλλάξω λίγο, δεν θα το κάνω καθημερινή για σχολεία, θα το κάνω ημέρα Κυριακής.
0: Ναι, για να μπορούν να έρθουν περισσότερα παιδιά.
1: Να έρθουν και γονείς με παιδιά για να φτιάξουν, να γίνει αυτή η συνεργασία, οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί είναι και πολλοί γονείς που το ζητάνε, που εργάζονται τις καθημερινές, που θέλουν να το παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Και το άλλο πάλι είναι το Αγορά Christmas Run, που φέτος πραγματοποιήθηκε το δεύτερο, που παραμονές των Χριστουγέννων. Έρχονται οι γονείς με τα παιδιά και τρέχουν περιμετικά των κτηριακών εγκαταστάσεων με τα σκουφάκια τους και μπαίνουμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Τώρα,
0: αυτά τα δύο τα θεωρείτε ως τη σημαντικότερη επιτυχία κατά τη θητεία σας ή έχετε
1: κάτι? Όχι σημαντικότερες.
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο? Εμένα αυτό με νοιάζει.
1: Είναι και αυτές μια από τις πιο σημαντικότερες.
0: Ποια είναι όμως η σημαντικότερη επιτυχία? Ποια θεωρείτε εσείς? Το μεγαλύτερο αριθμό προσέλευσης κόσμου, το μηχάνημα που θα έρθει για την καθαριότητα, η εικόνα, ο φωτισμός, το πάρκινγκ? Ποια εσείς θεωρείτε σημαντικότερη ως επιτυχία?
1: Πρώτα απ' όλα την επισκεψιμότητα και την αναγνωρισιμότητα που δώσαμε στην κεντρική αγορά. Ένα αυτό. Το θέμα της καθαριότητας που ήταν μεγάλο πρόβλημα και την πρέσα που θα έρθει το προσεχές διάστημα. Τον αριθμό των εκδηλώσεων που έχουμε καταφέρει να κάνουμε, δηλαδή όλες τις εκδηλώσεις, τις γαστρονομικές, τις κοινωνικές, όλες αυτές τις εκδηλώσεις, να φανταστείτε ότι αυτό που γράφαμε δηλαδή για την κεντρική αγορά, για την εφημερίδα τη Le Figaro, που απλά είχε μείνει εκεί, είχε τρανοποιηθεί. Έψαξα, βρήκα το Γάλλο. Ποιος ήταν τέλος πάντων αυτός ο Γάλλος, ο δημοσιογράφος που το έγραψε? Έψαξα, τον βρήκα, τον εγκάλασα πάλι στην κεντρική αγορά και δεν ήρθε

0: θα γίνει τροφήτευση σε ένα μέρος του Αιγαίου. Και το απόγευμα στις 8.30 ώρα θα γίνει μια θεατρική παράσταση από το 14ο Δημοτικό Σχολείο στον χώρο των βιολογικών και αμέσως μετά θα γίνει μια προβολή ταινίας ντοκιματέρ για θέμα την ευαισθητοποίηση του περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα. Νομίζω πως είναι οι καλύτερες ειδήσεις αυτές οι δύο για να κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί θα περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη, την ανανέωση πιθανόν της εκ νέου της θητείας σας ως πρόεδρος στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Να δούμε και ευχόμαστε να πραγματοποιήσετε και να υλοποιήσετε ό,τι όραμα εσείς έχετε θέσει να ολοκληρώσετε για την κεντρική αγορά Καλαμάτας, και να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μια επίσκεψη στην κεντρική αγορά Καλαμάτας για όλους εμάς αλλά και για όλους όσοι ζουν και εκτός νομού θα είναι μια εμπειρία μοναδική για τους επισκέπτες της πόλης, για τους επαγγελματίες της πόλης, για την αναγνωρισιμότητα τοπικών προϊόντων τα οποία εκτίθενται στην κεντρική αγορά Καλαμάτας από τους παραγωγούς, και φυσικά μοναδικές γεύσεις παραδοσιακές μεσσηνιακές που πωλούνται από τα καταστήματα.
0: Πολύ σωστά αναφέρατε. Προτρέπουμε να έρθει ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του στην κεντρική αγορά, να γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα, την ποιότητά τους, την αυθεντικότητά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, να δει τους φίλους του, φίλους που έχουν να τους δει καιρό. Έχω συναντήσει δηλαδή.
1: Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό και μ' αρέσει.
0: Πολλοί που έχουν χαθεί μεταξύ τους φίλοι από τα παλιά έχουν συναντηθεί στην κεντρική αγορά.
1: Και πίνουν και ένα καφεδάκι, να το πούμε έτσι. Και πίνουν και ένα καφεδάκι και λένε και δύο κουβέντες. Είναι χώρος κοινωνικής επαφής. Γι' αυτό το χαρακτηρίζω.
0: Πολύ σωστά. Το Σάββατο που θα έρθετε να κάνετε τα ψώνια σας, να μου πείτε και την άποψή σας για το νέο πανό που τοποθέτησα επί της οδού Σπάρτης για τα βιολογικά προϊόντα.
1: Το κρατάτε αυτό, κύριε Δούβα, που είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή στην εκπομπή.
0: Ήτανε
1: επισήμα... Να διευκρινίσω εδώ ότι υπήρχε κάποια στιγμή η επισήμανση από κάποιον φίλο ακροατή, ο οποίος όμως επιλέγει την κεντρική αγορά Καλαμάτας για να πραγματοποιήσει τις αγοράες του, ότι δεν αναφέρονταν στο χώρο των βιολογικών προϊόντων η κεντρική αγορά. Τώρα όμως...
0: Δεν το ξεχάσαμε, το θυμόμουν.
1: Προφανώς άλλαξε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που η πρωινή καρφίτσα έγινε η αιτία για να φτιάξετε κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ σύγχρονο όσον αφορά τη γνωστοποίηση, γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι προϊόντα από παραγωγούς δικούς μας, να διευκρινίσουμε έτσι.
0: Όλες οι παρατηρήσεις για μένα είναι αποδεκτές, γιατί με βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. Άλλωστε η αγορά δεν είναι δική μας, ανήκει σε όλους, και εμένα και στη διοίκηση και στο προσωπικό είμαστε υποχρεωμένοι να την εξελίσσουμε για το προσόφελος των πολιτών μας.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, εμείς τουλάχιστον εδώ από αυτή την εκπομπή, τον πρόεδρο αλλά και όλους τους υπαλλήλους της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας που φροντίζουν να επισκεπτόμαστε το χώρο, να μπορούμε με μεγάλη ευκολία να ψωνίζουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, και να του πω πως θα τα ξαναπούμε και εύχομαι να ανανεωθεί η θητεία του, να ολοκληρώσει το έργο το οποίο έχει οραματιστεί στην κεντρική αγορά Καλαμάτας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτή την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Δούβα. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, περνάμε σε τραγούδι να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Δούβα και επανερχόμεθα με ειδησιογραφία από τον Άγγελο Μπουραντώνη.

κάτι έχετε κάνει εδώ πέρα και, και το τραγούδι σχεδόν κοντεύει να φτάσει στο ημίωρο των διαφημίσεων. Για πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και μετά ειδήσεις.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το φως, δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
7: τροκτικά,
9: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
13: Χορηγός εκπομπής.
14: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
16: Το κρεοπωλείο το οποίο βρίσκεται Φαρών 150 και βρίσκεται και στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Είναι από αυτά τα κρεοπωλεία, τα μπουτίκ κρεοπωλεία θα Εντάξει, πάνω που να ράθα σε καλέσω σε λίγο. Λοιπόν, είναι από αυτά τα κρεοπολία τα οποία μπαίνουν στην καρδιά σου και γίνονται η επιλογή σου. Γιατί? Πρώτον, βλέπεις την ποιότητα του κρέατος. Φαίνεται. Δεύτερον, σε υποδέχονται δύο άνθρωποι πάντοτε με διάθεση, χαμόγελο. Να σε εξυπηρετήσουν, να σου προτείνουν και να σε βοηθήσουν στην επιλογή του κρέατος ανάλογα με το φαγητό που θέλεις να ετοιμάσεις και σίγουρα να σου δώσουν γρήγορες λύσεις για αυτούς οι οποίοι δεν τα έχουν πολύ καλά με τη μαγειρική αλλά και με τη χρονική διάρκεια που χρειάζονται πολλά φαγητούλια. Σου δίνουν τις έτοιμες λύσεις. Είναι του τσακ μπαμ που λέμε. Αλλά πάντα ποιοτικά, πάντα φρέσκα και πάντα με δικά τους κρέατα. Οι Παρασκευές όλες. Συν της άλλης στηρίζουν την Ελλάδα και έχουν προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα, από μικρούς παραγωγούς εξαιρετικής ποιότητας. Άρα επιλέγουμε το Volcanoes Farm Φαρών 150 στην Καλαμάτα για όλους αυτούς τους λόγους. Θα σας πάω μία βόλτα μέχρι το Αιγαίο, γιατί εγώ πρέπει να κάνω μία βόλτα μέχρι τις εγκαταστάσεις τις τηλεφωνικές του Ελλάδα 943, επικοινωνώντας με τον Πάνο Πουρναρά, το δημοσιογράφο του.

0: Η Αναβύση πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, εμείς πήραμε αέρα στα Πανιά μας και μεταφερόμαστε στην Αθήνα και στον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα.
0: Όλα καλά εκεί?
1: Καλά είπαστε, γιατί το λέω?
0: Γιατί εμείς έχουμε λίγη συννεφιά ρε παιδί μου εδώ.
1: Εντάξει, είναι να σου πω και δελτίο καιρού, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.
0: Το ίδιο, το ίδιο ακριβώς είναι και εδώ. Τι κάνετε εκεί στον Ελλάδα, τι κάνετε εκεί στην εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργιάδη σήμερα?
1: Ολοκληρώσαμε νωρίτερα. Κοίτα λοιπόν, από θέμα συζητήσεων σήμερα ασχοληθήκαμε, πήγαμε στο τουριστικό κομμάτι γιατί μιλήσαμε με τον Γιώργο Χότζογλου. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό. Αυτό που μας είπε, που κράτησα, ήταν ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες ως προς τον τουρισμό και μάλιστα κάναμε και μία σύγκριση ανάμεσα σε άλλες χώρες όπως είναι η Αλβανία, που τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, και μας είπε ο κύριος Χότζογλου ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι από τις ακριβότερες χώρες και για το εσωτερικό αλλά και για τους τουρίστες.
0: Ισχύει αυτό, το ξέρουμε όλοι. Πρόσφατα είδαμε και την επένδυση που θέλει να κάνει, την τουριστική εννοώ, η κόρη Τραμπ στην Αλβανία και το ότι συνέβη εκεί σε μια περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Έχει ανέβει αρκετά και η Αλβανία αλλά και η Κροατία.
1: Είπαμε και για την Κροατία, προφανώς είπαμε Αλβανία και Κροατία, ναι.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ότι πρόπερ στο καλοκαίρι εγώ είχα πάει στην Αλβανία, στην Αλβανική Ριβιέρα.
0: Για πες μας, δώσε μας, γιατί εμείς το βλέπουμε μόνο σε βιντεάκια. Είναι τόσο ωραία όσο μας την παρουσιάζουν?
1: Κοίτα, είχα πάει στο Αργυρόκαστρο που είναι τουριστικό.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει και στους Αγίους 40, η Αλβανική Ριβιέρα είναι εκεί, που είναι καθώς, εκεί κι αν είναι τουριστικό. Όντως, ναι, υπάρχει τουρισμός, βλέπεις πάρα πολλοί Ιταλούς για από όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει έντονο αυτό το τουριστικό που έχουμε εδώ στα νησιά το καλοκαίρι.
0: Οι τιμές θέλω να μου πεις. Έκανες μία σύγκριση λοιπόν ζώντας.
1: Οι τιμές ήταν πρόπερ στο καλοκαίρι που εγώ ήταν πιο φθηνά από την Ελλάδα. Αρκετά πιο φθηνά, όχι πιο.
0: Άρα λοιπόν και εσύ εντοπίζεις το θέμα του ότι στην Ελλάδα, αλλά να σου πω κάτι, με 5% πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα, νομίζω πως αυτό και από μόνο του και με την ακρίβεια και τις αυξήσεις συνέχεια στα είδη πρώτης ανάγκης που καταναλώνουμε, δεν συνεπάγεται ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης για διακοπές?
1: Προφανώς. Και για να το συνδέσουμε έτσι λίγο οικονομικά, γιατί έκανα και σχετική ερώτηση στον κύριο Χότζογλου. Είδες χθες και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν,
0: την
1: της
0: είδα.
1: Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
0: την
1: ότι
0: είδα.
1: Η Ελλάδα πλέον δεν ανήκει στις χώρες με μακροοικονομικές...
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι. Και είχαμε και τους σχετικούς πανηγυρισμούς, το πανηγυρικό μήνυμα από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερώτησα και τον κύριο Χότζογλου γι' αυτό και του είπα ότι το θέμα βέβαια στα της οικονομίας δεν είναι μόνο οι αριθμοί, γιατί οι αριθμοί ανάπτυξης, είμαστε εκτός εποπτείας, να λέμε ότι φεύγει η κρίση και απομακρυνθήκαμε από την κρίση, αυτά ακούγονται ωραία. Βέβαια, πώς το αντιλαμβάνεται πρακτικά στην τσέπη του ο κόσμος αυτό? Και το ρώτησα αν αυτό μπορεί να συνεχθεί, μπορεί να το αντιληφθεί στον τουρισμό ο κόσμος, και μου είπε ότι αυτό μπορεί να το αντιληφθεί γιατί σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμός είναι και ψυχολογία, και όταν βλέπεις τέτοιους δείκτες ή ότι η χώρα έχει ένα αφήγημα ότι έχει ξεπεράσει την κρίση, δημιουργεί μια εικόνα σταθερότητας και γίνεται πιο εύπεπτο το προϊόν ως προς τον τουρίστα. Αυτή την απάντηση.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή το να μην έχεις μία στην τσέπη σου ή το να έρθεις στην Ελλάδα ή να είσαι στην Ελλάδα να χρειάζεσαι 150 ευρώ άμα ζεις στη Θεσσαλονίκη σε διόδια και καύσιμο για να φτάσεις στην Καλαμάτα να κάνεις διακοπές, είναι θέμα αριθμού.
1: Μου είπε για τους ξένους τουρίστες.
0: Για τους ξένους. Φαντάζομαι οι ξένοι να παρακολουθούν πριν έρθουν σε τι τιμές κινούνται τα καύσιμα. Λοιπόν, γιατί αν θέλουν να κάνουν ένα tour,
1: τα είπαμε και όλα αυτά και τα καύσιμα, τα είπαμε και, και για τα ακτοπλοϊκά ότι είναι πανάκριβα, φέραμε και παραδείγματα.
0: Τα πάντα όλα είναι πανάκριβα.
1: Για τη Ρόδο, για παράδειγμα, με τα ακτοπλοϊκά, εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, θυμάμαι, είχαμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Γιατί είχε υπάρξει ένα απίστευτο κύμα, νομίζω πέρυσι το καλοκαίρι, ακρίβειας στα ακτοπλοϊκά.
0: Και για το οποίο πας, παραμένει, επέτρεψε.
1: Το οποίο παραμένει, για να πας και να έρθεις σε ένα νησί των Κυκλάδων.
0: Έτσι.
1: Και για να μείνεις.
0: Έτσι.
1: Άστο να μείνεις. Βασικά να βάλουμε και το να μείνεις, γιατί αναγκαστικά θα μείνεις. Δεν γίνεται να πας και να έρθεις χωρίς να μείνεις.
0: Εκτός αν έχεις αυτοκίνητο και ναι, που μπορείς να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Για να πας πλοίο, να έρθεις και να μείνεις, τρία βράδια, τέσσερα βράδια, είναι ένα ποσό νομίζω που δεν θα είναι στο άτομο να σου βγει κάτω από 5 εκατοστάρικα εύκολα.
0: Γι' αυτό διακοπές στην Ελλάδα μόνο όσοι δικαιούνται βάουτσερ. Οι υπόλοιποι στα χωριά σας. Και μην βλέπεις που εσύ είσαι τυχερός και έχεις χωριό παραθαλάσσιο, γιατί εμείς είμαστε άτυχοι και έχουμε ορεινό. Οπότε πού θα πάμε να κάνουμε ηλιοθεραπεία, στα έλατα? Δεν γίνεται.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Άρα θα πρέπει να ξυλωθούμε, γιατί και βάουτσερ δεν δικαιούμαστε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, δεν δικαιούται όλος ο κόσμος βάουτσερ.
0: Ένα άλλο θέμα που εμένα με απασχόλησε, αγαπητέ και αγαπημένε Πάνο Πουρναρά, που δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, αν το είδες, είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο το αρμόδιο Υπουργείο προσπαθεί να αδειοδοτήσει περιφερειακά μέσα αρχής γενομένης από τα τηλεοπτικά και εν συνεχεία ραδιοφωνικά. Διάβασα και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ότι μάλλον η αντιπολίτευση ισχυρίζεται, κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να περιορίσει τις ελεύθερες φωνές. Το έχεις παρακολουθήσει?
1: Να μην υπάρχουν, να μειωθούν δηλαδή οι
0: άνθρωποι. Να μειωθεί, ναι, ο αριθμός των μέσων, ότι θα υπάρξει μείωση σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος μέσων.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν έχω γνωστό.
0: Δεν είδες, ας πούμε, τις αντιδράσεις που υπήρξαν και δεν διάβασες. Κάποια από τα κόμματα βέβαια έθεσαν το θέμα, και μάλιστα το ΚΚΕ, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, ότι με αυτόν τον τρόπο, παραδείγματος χάρη, εμείς σαν κόμμα δεν ακουγόμαστε σε κανένα μέσο, εάν κάνετε και αυτό το οποίο πρόκειται να κάνετε, αν έχει ή αν κρύβει παγίδα όλο αυτό το νομοσχέδιο, προσπαθείτε να μας εξαφανίσετε από το λαό, ας πούμε, από την επικοινωνία μας.
1: Το επιχείρημα αυτό δεν είναι και εκτός πραγματικότητας, δεν είναι.
0: Μα γι' αυτό το θίγουμε.
1: Προφανώς, όταν θέλει μια κυβέρνηση να μειώσει τα μέσα, εκ του αποτελέσματος μειώνονται και οι φωνές. Και όταν μειώνονται και οι φωνές, μειώνονται και κυρίως φωνές που ανήκουν στον χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί είναι και λίγο φαϊνότερο ότι τα μέσα θα μειωθούν από κυρίως αυτό που το πεκάλες εσύ, οι ελεύθερες φωνές.
0: Ναι, μου αρέσει να αποκαλώ έτσι τα μέσα, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο τα περισσότερα εξελίσσονται. Αναφέρομαι και στο παράδειγμα της προχθεσινής εκπομπής του Λάκη Λαζόπουλου, με το βιντεάκι του μαθητή, ο οποίος έλεγε πράγματα που δεν άρεσαν στους δημοσιογράφους και στους ρεπόρτερ. Λοιπόν, άλλο θέμα που εσύ θέλεις να θίξουμε. Εμείς είχαμε εδώ τον πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Συνέντευξη. Είναι ένας χώρος
1: κεντρικής αγοράς, ναι.
0: Κεντρική αγορά Καλαμάτας πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα χώρο όπου 60 επαγγελματίες έχουν μόνιμη έδρα και λειτουργεί καθημερινά. Κάθε Τετάρτη, Σάββατο έχει και τη Λαϊκή, η οποία είναι υπαίθρια, αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από την περιφέρεια και θα υπάρξει στο μέλλον στέγαστρο και στην υπαίθρια, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα η παραγωγή που εναποθέτουν τα προϊόντα τους σε αυτό το χώρο. Μας είπε η εξέλιξη, την εξέλιξη, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος χώρος, διότι διαμόρφωσαν ένα χώρο σε πάρκινγκ. Μας είπε ότι στις επόμενες ημέρες έρχεται ένα μηχάνημα, κάτι το οποίο δεν το είχε ανακοινώσει και σε άλλο μέσο, το είπε πρώτη φορά εδώ από την πρωινή καρφίτσα, έρχεται ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο θα επεξεργάζεται τα απορρίμματα της κεντρικής αγοράς Καλαμάτα στα ανακυκλώσιμα, χαρτόνι και πλαστικό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα μειώσει τον όγκο φυσικά των σκουπιδιών, αλλά και το διαχωρισμό.
1: Πώς θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα, θα ανοίξει το Δήμο?
0: Το αγόρασε η κεντρική αγορά Καλαμάτας, είναι νομικό πρόσωπο. Η κεντρική αγορά, το πήρε η κεντρική αγορά, θα εξειδικευθεί το προσωπικό της, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται η επεξεργασία αυτών των απορριμμάτων στην κεντρική αγορά και να μετατρέπονται σε, πώς το λέμε, επαναχρησιμοποιούμενα ή και τα λοιπά και τα λοιπά, ανακυκλώσουμε.
1: Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, όπως το άκουσα, μια χαρά.
0: Γενικώς δίνουμε, επενδύουμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτισμό, γιατί γίνονται και εκδηλώσεις εκεί.
1: Έχουμε κάποιο event στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα έχουμε πάρα πολλά event το επόμενο διάστημα, αγαπητέ μου, διότι ξεκινούν και οι συναυλίες στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.
1: Ωραία.
0: Και φυσικά ένα από τα θέματα που τέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μία ηχομόνωση στο χώρο, διότι καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και οικίες περιμετρικά του Ανοιχτού Θεάτρου, οπότε για να προστατευτεί αλλά και για να έχουν καλύτερη ακουστική όσοι επισκέπτονται το Ανοιχτό Θέατρο σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και το δεύτερο σημαντικό ήταν ότι εχθές είχαμε παρέμβαση Ρουβίκονα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Α, πηγαίνει ο Ρουβίκονας και στην Καλαμάτα.
0: Πηγαίνει, γι' αυτό σου το λέω. Λοιπόν,
1: δεν είναι προνόμιο των Αθηνών, δηλαδή.
0: Όχι, είναι η δεύτερη παρέμβαση του Ρουβίκονα. Η πρώτη έγινε στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καλαμάτας. Και η δεύτερη ήταν εχθές στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέμα το οποίο... Παρέμβαση την οποία πραγματοποιεί ο Ρουβίκονας με αφορμή τα τιμολόγια της ΔΕΙΑ Καλαμάτας, το υψηλό κόστος δηλαδή χρεώσεων κτλ. Και ότι αποφασίστηκε από τη Δημοτική Αρχή να έχουν κάποια προνόμια εκπτωτικά όσοι εξοφλούν άμεσα τους λογαριασμούς τους.
1: Ναι.
0: Το θεωρούν ανέφικτο αυτό από τα χαμηλά οικονομικά στρώματα τα μέλη του Ρουβίκονα και γι' αυτό παρεμβαίνουν. Παρενέβησαν στην συνεδρίαση. Okay. Αυτά έχουμε εμείς εδώ στην πόλη.
1: Μάλιστα. Τώρα η λέξη παρεμβαίνω και Ρουβίκονας έχει προκαλεί μερικές φορές και από κάποιους ανθρώπους...
0: Υπήρξαν αντιδράσεις.
1: Υπήρξαν
0: αντιδράσεις.
1: Σου λέει κάποιος είναι παρέμβαση, είναι επίθεση.
0: Ναι, εντάξει, εφόσον απλά λέγονται κάποια πράγματα και αποχωρούν, εγώ το λέω παρέμβαση.
1: Εφόσον δεν
0: υπάρχουν ευτράπελα.
1: Ωραία.
0: Και κάτι άλλο που πραγματοποιήθηκε χθες ήταν μετά την εξόδιο ακολουθία της αδικοχαμένης βασιλικής, υπήρξε από το Σύλλογο Γυναικών Καλαμάτας μία, πώς να τη χαρακτηρίσω βρε πάνω μου, έτσι, μία αντίδραση, αλλά βάλε τη λέξη εισαγωγικά, ναι, για το γεγονός στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, όπου έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι, όπως καταλαβαίνεις κάνοντας εικόνα το ότι υπάρχει αίμα, ναι, απέναντι στην γυναικεία στις γυναικείες δολοφονίες. Αντέδρασαν με πανό ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, έχοντας την έκτη για το 26 δολοφονία γυναίκας στη χώρα, έτσι.
1: Ναι. Ο οποίος, να πούμε, ο καθομολογίαν δράστης σήμερα απολογείται ενώπιον
0: ανακριτή. Σήμερα θα περάσει πολλά λέγονται. Πολλά λέγονται.
1: Ναι, εντάξει, το έχω παρακολουθήσει. Έχω...
0: Εντάξει, είναι ευαίσθητο το θέμα. Ναι. Εγώ προτιμώ να πράξει η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει, χωρίς να.
1: Συμφωνώ μαζί σου, και ένα γενικό σχόλιο σε όλες αυτές τις υποθέσεις που εμπίπτουν κυρίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Πολλές φορές είναι και για, το λέω αυτό για δημοσιογράφους και για media, πολλές φορές είναι λεπτά τα όρια του αστυνομικού ρεπορτάζ και του κουτσομπολιού.
0: Ναι, πάνω μου, αλλά πουλάει το αίμα. Ναι, πουλάει το αίμα, πουλάει η δολοφονία, ο βιασμός, όλα αυτά.
1: Γίνονται στη φόρα πράγματα και γίνεται λόγος για πράγματα τα οποία...
0: Okay. Δεν θα έπρεπε.
1: Δεν είναι και το πρώτο ζητούμενο.
0: Εγώ το έδειξα και χθες στην εκπομπή ξεκινώντας. Με ενοχλεί πάρα πολύ που και κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τέτοια γεγονότα για τα likes και για τις καρδούλες και για οτιδήποτε άλλο. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ που γίνεται στο διαδίκτυο.
1: Να σου πω και 2-3 πραγματάκια για να μου πεις. Γιατί...
0: Πέρασε η ώρα, πρέπει να πεις δελτίο.
1: Πέρασε ο χρόνος, ναι. 2-3 πραγματάκια. Σε πάω στο πολιτικό, στο αμυγός πολιτικό τώρα.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Γρήγορα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είδε το βιντεάκι που ανέβασε ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα. Θέλω να πω ότι αυτή δεν είναι τυχαίο βιντεάκι. Είναι επικοινωνιακή πολιτική του Τσίπρα και του επιτελείου Τσίπρα. Δεν θα δούμε βιντεάκια π.χ. παρουσίασης Αχτσιόγλου, για παράδειγμα λέω, δεν θα δούμε τέτοια βιντεάκια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κι άλλα τέτοια βιντεάκια, αλλά με ανθρώπους της τέχνης, με ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με πολιτική, και το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι ότι έχω περάσει, έχω κλείσει τις πόρτες, έχω αλλάξει σελίδα από τους παλιούς πολιτικούς και απευθύνομαι πλέον μόνο στην κοινωνία και είμαι κάτι φρέσκο, είμαι κάτι καινούριο. Επίσης στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν κάτι σενάρια και μια φημολογία για μεταγραφή. Είναι του κυρίου Σαλμά, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητος πλέον, ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει συνολογία ότι έχουν επαφές η Χαριλάου Τρικούπη με τον Σαλμά, όχι με τον Νίκο Ανδουλάκη προσωπικά, με την Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα ερώτημα είναι, ο κύριος Σαλμάς βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο χώρο μπορεί να έχει στο να μπει στα ψηφοδέλτια, γιατί θυμίζω έχει ισχυρούς παίκτες στην Αττική το ΠΑΣΟΚ και έχει και ισχυρούς αναπληρωματικούς. Ενδεικτικά να πω ότι στον βόρειο τομέα Αθηνών είναι η Αποστολάκη, από πίσω θα είναι ο Μάτζος. Στον δυτικό τομέα είναι η Γιανακοπούλου, από πίσω είναι ο δεύτερος ο Καρχημάκης που έρχεται. Στον νότιο τομέα είναι ο Χριστίδης εκλεγμένος και θα κατέβει και η Διαμαντοπούλου κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο χώρο που μπορεί να έχει ο Σαλμάς. Και για το ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται μεγάλη ενταραχή το Σαββατοκύριακο στις συνεδρίες εκεί που θα κάνουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα έχουμε μάλλον ισχυρή κόντρα μεταξύ του κυρίου Φάμελου
0: και του κυρίου
1: και των κυρίων Πολάκη, Παπά και Δούρου. Κυρίας.
0: Μάλιστα, της κυρίας Δούρου. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν...
1: Ο κύριος Φάμελος θέλει στην ουσία να ενταχθεί το κόμμα, να πάει προς τον Τσίπρα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω έρχονται μάχες.
1: Ναι.
0: Ομυρικές. Λοιπόν, εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε πάνω, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε την πολιτική σου γνώμη, το πώς βλέπεις τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Ελλάδα 943 για αυτή την επικοινωνία και σε αποδεσμεύω για να πας πολύ γρήγορα
1: πολύ
0: για
1: γρήγορα.
0: Το δελτίο.
1: Καλή
0: να σε καλά πάνω,
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Και πολύ γρήγορα σας χαιρετώ και εγώ και ο Άγγελος, γιατί είναι 10:57, Άγγελε.
2: Και έχουμε και τα κομπρεσέρα από κάτω.
0: Και έχουμε και τα κομπρεσέρα τα οποία μας φτιάχνουν τους κεντρικούς δρόμους και, ναι, και τη διάθεση. Καλημέρα σε όλους, να προσέχετε, να είστε όλοι
2: καλημέρα,
0: και όλες καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μείνετε κανάλι 1-94 και 8 γιατί δεν θα χάσετε.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολης.gr.
3: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Γράφουμε.
9: Ναι.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς.

δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Ναϊλόπεθο στο να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία, κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες, Γκαστόν Μπενεντέντι, σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Οντινέζε Μάρτιν Παγέρο. Όπως αναφέρει τούτο Μερκάτο, ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό της Greek Basket League εναντίον του Παναθηναϊκού. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Manchester City διαψεύει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψήφιου Προέδρου των Μαδριλένων Ενρίκε Ρικέλμε. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AES. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χυλάκης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interventionsports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα, ημέρα Πέμπτη.

Καίγεται ο τόπος, καίγεται ο τόπος, και τι δεν λέγεται και τι δεν ακούγεται για το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τη νίκη του Ολυμπιακού, τα σφυρίγματα των διαιτητών και φυσικά αυτό το φάουλ που σφύριξε η Τσαρούχα στην επαφή του Ναν με το Φουρνιέ. Όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Είχαμε εκφράσει την ευχή πριν αρχίσουν οι τελικοί ότι, εν πάση περιπτώσει, άλλα πράγματα να συζητάγαμε. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Συζητάμε για τη διατησία του παιχνιδιού. Κάνω λοιπόν εισαγωγική παρατήρηση πρώτη. Ο Παναθηναϊκός ακούει Τσαρούχα και βγάζει φλίκτενες. Φλίκτενες στην κυριολεξία. Του γυρίζουν τάντερα. Θέλετε δικαιολογημένα, θέλετε αδικαιολόγητα, την κυνηγάει, την κάνει, την ράνει, την καταγγέλει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Πρώτος τελικός. Έχουμε τόσους διαιτητές. Γιατί βάζεις την Τσαρούχα? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι σε οποιοδήποτε πρώτο αμφισβητούμενο σφύριγμα που θα κάνει η κυρία αυτή θα σηκωθεί ο τόπος ανάποδα? Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν το ξέρεις? Το ξέρεις. Γιατί τη βάζεις? Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Παρατήρηση δεύτερη. Η επίμαχη φάση είναι προς το τέλος, κυριολεκτικά στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι έχουμε νωρίτερα να κρίνουμε το πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Έτσι. Και οι τρεις. Δεν αναφέραμε στην κυρία Τσαρούχα. Έχουμε δει τα σφυρίγματά τους, τον τρόπο που σφυρίζουν, τη λογική τους. Η λογική με την οποία σφυρίζουν είναι αυτή, είναι η ίδια με τη λογική την οποία σφύριξε η κυρία Τσαρούχα αυτό το φάουλ στο τέλος του παιχνιδιού? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν είναι. Αν όλες τις επαφές από την αρχή οι διαιτητές τις σφύριζαν φάουλ, τότε καλώς σφύριξαν φάουλ και την επαφή αυτή, διότι υπάρχει επαφή, κοιτάξτε να δείτε, του Ναν με το Φουρνιέ. Εάν δεν τη σφύριζαν, που δεν τη σφύριζαν, άρα δεν έπρεπε να σφυριχτεί και αυτή. Τρίτη παρατήρηση. Χάνει ο Παναθηναϊκός εξαιτίας της κυρίας Τσαρούχα? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν αθώνει όμως αυτή η παρατήρηση το σφύριγμα, δεν το αθώνει, το καταλαβαίνετε. Η προσπάθεια που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός να γυρίσει από ένα παιχνίδι από το μήνα 17 είναι αξιέπαινη, είναι θαυμαστή και δείχνει ότι έχει τα άντερα, τα αγωνιστικά άντερα να κάνει την ανατροπή. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Δεν πρόκειται όμως να την κάνει ποτέ αν ο Χέις Ντέιβιτς αμολάει αητό όπως αμόλυσε χθες και αν οι ψηλοί του, αυτοί που έχει για ψηλούς δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν ένα rebound είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Λοιπόν, σταματάω την ανάλυση του θέματος εδώ. Βεβαίως ακούω και μεταφέρω και τις δικές σας απόψεις. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι τα είδα εγώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδικός ούτε στο μπάσκετ, ούτε πολύ περισσότερο στη διατησία για τον μπάσκετ. Θα μας τα πει αργότερα και ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Εγώ λέω όπως τα κατάλαβα με το φτωχό μου το μυαλό. Και το λέω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και χωρίς διάθεση να κάνω πολιτική. Ό,τι βλέπω, ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί αυτά που καταλαβαίνω να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν και να σας δίνω τώρα μια λάθος εκτίμηση. Είναι πολύ πιθανό. Τώρα αν αυτά που λέω θέλετε να τα φορτώσετε στις σκοπιμότητες, να σας πω κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.

Ο φίλος μου ο Αντρέ Ντούρου, 7 μου λέει, θα μας τρελάνεις. Λες αν έδινε όλες τις επαφές, άλλο η επαφή και άλλο αν τραβάει το χέρι να μην πάρει το σουτ. Προπαγάνδα κατά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Κάνω εγώ προπαγάνδα κατά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Όχι, δεν κάνεις πολιτική ιδέα σου. Πού δουλεύεις, αν ναι, στο Μέγκα. Γεια σου Γιάννη, Αντρέας λέγεται στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ισχύει το γεια σου Γιάννη, κουκιά σου παίρνω. Ο φίλος μου, ο Κώστας μου λέει να βάλουμε όποιον θέλει ο Παναθηναϊκός. Στην επίμαχη φάση σφυρίζει και ο διαιτητής στη σέντρα, αλλά τον προλαβαίνει η τσαρούχα. Υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Μάλιστα Κώστα. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει πια διαιτησία, 17 πόντους στο κεφάλι τρώγανε. Τους τρώγανε τους 17 πόντους και έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Τάκη, αλλά μπόρεσαν και το μαζέψανε. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Ξάνθη έχει μια άλλη, ασχολείται με ένα άλλο θέμα. Λέει, ο Ολυμπιακός ό,τι να κάνει με τον Ποντένσε θα το κάνει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν θα το τραβήξει μέχρι Αύγουστο για να κερδίσει ό,τι κερδίσει, αφήνοντας τον παίχτη δύο καλοκαίρια χωρίς προετοιμασία. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, ότι αν θες τον Ποντένσε, έτσι, και πληρώσεις είτε την Αλσαράμπ είτε το συμβόλαιό του που είναι μεγάλο κτλ. Κάνεις δηλαδή μια μεγάλη δαπάνη. Οφείλεις να προστατεύσεις την περιουσία σου. Τον παίρνεις νωρίς να τον έχεις την προετοιμασία. Άμα τον πάρεις τέλη Αυγούστου και έρθει απροετοίμαστος, θα έχεις τα φετινά. Πολύ σωστά τοποθετείται εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δεν αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός χθες. Μη σου πω ότι πήρε τα σπόρια. Μην τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Βρες μου ένα μάτς που δεν διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟ φέτος για τη διαιτησία. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, άλλος Γιάννης αυτός, λέει: χτύπημα χεριού σε προσπάθεια για σουτ και συζητάμε αν είναι φάουλ. Δεν είναι απλή επαφή και υπάρχει και φάουλ στο Μιλουτίνοφ, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Θανάση Ζαχάκη, διότι υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα για το ποια ομάδα θα ανέβει φέτος στη Β' Εθνική, ανάμεσα στον Πύργο που έκανε μια εντυπωσιακή πορεία και τη Ζάκυνθο. Ο Θανάσης Ζαχάκης θα μας ενημερώσει. Θανάση, καλό μεσημέρι, φίλε μου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακράτες του 943 Ιντερβέντε Σπορτς.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
1: Είχαμε πριν λίγη ώρα απόφαση από την ΕΠΟ.
0: Ωραία.
1: Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είναι πρωτόδικη απόφαση. Θεωρείται δεδομένο ότι η πλευρά που, ας πούμε, θυγόμενη, γιατί όταν πούμε τα πράγματα θα καταλάβει ο κόσμος, θα προσφύγει και περαιτέρω όσο μπορεί. Mm-hmm. Λοιπόν, η απόφαση είναι ότι ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας Ζακύνθου, με σκορ 3-0. Δύο αγωνιστικές στο γήπεδο και 2.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφαιρούνται βαθμοί από τον πύργο.
0: Δεν αφαιρούνται.
1: Και αυτό είναι καθοριστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί σημαίνει ότι, ότι αν δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, Ζάκυνθος και Πύργος παίρνουν το εισιτήριο για την, για την Super League 2 και μένει εκτός νυφώνος ο Άρης Πετρούπολης.
0: Μάλιστα, ο Άρης είναι αυτός που μένει εκτός. Μάλιστα.
1: Ο Άρης αυτός μένει εκτός, ο οποίος κρίθηκε από την ΕΠΟ ότι είχε νόμο συμφέρον για να συμμετάσχει στη διαδικασία. Και αυτό σημαίνει ότι κατά 99,9% να μην πω 100% ότι θα προσφύγει. Ο Άρης είναι αυτός που θα προσφύγει στα δικαστήρια για περαιτέρω. Και να αλλάξει κάτι, να αφαιρεθούν πιθανότατα τα βαθμοί στον πύργο. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ουσιαστικά αυτό ζητάει.
0: Ναι, γιατί ο πύργος, αν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, ο πύργος είναι. Προφανώς ο Άρης
1: σου λέει. Ο πύργος τιμωρήθηκε ήδη, γιατί έχασε.
0: Ήθελε αφαίρεση βαθμών. Ήθελε αφαίρεση βαθμών.
1: Αλλά δεν είχε αφαίρεση βαθμών, ακριβώς.
0: Θανάση μου, είναι απολύτως κατανοητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε Θανάση.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Θανάσης Ζαχάκης που τα προλαβαίνει όλα και τα ξέρει όλα όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Το μη επαγγελματικό, δεν υπάρχει καλύτερος από το Θανάση και όσοι θέλετε μπορείτε να τον διαβάζετε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αθήνα. Θεία, αναμένουμε να βγάλεις τον αντικειμενικό Συρίγο και τον Μποζιονέλο, πρέπει να λέει εδώ μάλλον, γιατί λέει το συγγραφέα του βιβλίου, θα τους βγάλω, ρε παιδιά, θα τους βγάλω, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Αλλά έχω και εγώ τη δική μου άποψη και λέω τη δική μου, εντάξει. Φανταζόμαι εδώ δεν είμαι, λέμε μία άποψη, εδώ καθένας λέει τη δική του. Και εσείς βεβαίως, που η άποψή σας είναι τόσο σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι και η δική μου, ακούγεται. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα Τιτάνα, coach Χελάκη. Για το χθεσινό μάτσα απλά κέρδισε ο λιγότερο.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε όταν δίνουμε τέτοια δώρα, και αυτό το δώρο του ταξίδι στις Πέτσες είναι σημαντικό για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού, εκεί που τηλεφωνείτε και στέλνετε και τα μηνύματά σας, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα επώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Προσέξτε, κλήρωση αύριο 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και το φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Ο φίλος μου ο Γιώργος που μας ακούει από τη Δάφνη μου λέει: Θεία Γιώργο, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Οι επαφές που έχω στο κινητό μου είναι ποινή για βολές. Με αγάπη και εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Γεια σου, Γιωργάρα. Ο Κώστας Αμάν, φωτιά και λαύρα, μου λέει: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι πως η βαζιλική ραδιοφωνία τηλεόραση δεν έδειξε ποτέ τη φάση από την κάμερα της μπασκέτας. Και εγώ πριν δω τη φάση στο διαδίκτυο είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει φάουλ. Σήμερα όμως άλλαξα γνώμη, γιατί υπάρχει φάουλ αφού κρατάει το χέρι του Φουρνιέ, όπως και ο Μίτογλου τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ. Αυτό ήταν φανερό, ότι τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ. Πιστεύω πως αν έδειχνε τη φάση η TV από όλες τις λήψεις δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Και ο φίλος μου ο Διαμαντής μου στέλνει εδώ δύο φωτογραφίες από μπροστά που φαίνεται η επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ. Όπως σας είπα και εγώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει επαφή. Όλες τις επαφές δεν τις δίνεις. Έτσι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Τι ώρα βγάζεις τον αντικειμενικό συρρήγο να αλλάξω σταθμό? Αμέσως μετά τη 1:30, καλέ μου φίλε. Η φάση είναι καθαρή, εννοεί ο φίλος μου ότι είναι φάουλ, ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: καλημέρα, κότς. Μάθανε αν ο Χέις Ντέιβιτς τελείωσε με το χτίσιμο του τείχου, θα πάει σεφ σήμερα να συνεχίσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, του Παναθηναϊκού. Ότι πήρε επιθέσεις μόνος του, έκανε σουτ, τρίποντα και τα χάσε ο Χέις Ντέιβιτς. Δεν ήταν σε καλημέρα, δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος μου Γιώργος Χαρίτος μου λέει: ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της ΕΡΤ να μην δείξει την επίμαχη φάση από την κάμερα πίσω από το καλάθι. Προφανώς το έκανε γιατί δείχνει ότι υπάρχει χτύπημα στο χέρι του Φουρνιέ, όπως δείχνουν φωτογραφίες από κινητά. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει τη στελέχωση της ΚΑΕ με παράγοντες άλλων αποχρώσεων και υποταγή στις μεταδόσεις από την ΟΒΑ και την κυβερνητική δημητριαδική ΕΡΤ. Λέω: φίλος μου Γιώργος, τι να σου πω, ρε Γιώργο, με έτσι όπως θα έχεις μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι σου. Και ο φίλος Μωτάκης που είναι αιτζής μου γράφει: καλημέρα Θεία, μακάρι να ανέβουν ΠΑΟ και Άρης να γλιτώσουμε λίγο από την πράσινη και κόκκινη βρώμα. Εγώ λέω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσει και άλλους πρωταγωνιστές το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο φίλος μου ο Πέτρος μου λέει: Coach, επειδή κάνω δύσκολη και βαριά δουλειά, τι ώρα θα βγει ο Συρίγος να ενημερώσει, να ζητήσω ένα διαλυματάκι να μην τον, να τον ακούσω, μην πάθουμε και τίποτα. Γεια σου ρε γίγαντα Πετράν, γεια σου Πετράν Λεβέντη. Αληθεύει κύριε Χελάκη η υποψηφιότητα WOCAP με τη Νέα Δημοκρατία για βουλευτή στη Β' Πειραιώς? Το ανέφερα χθες ο Κογκαλίδης. Είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Δεν το είχα ακούσει, παιδιά, δεν μου το έχει πει. Θα το ρωτήσω τώρα που θα βγει. Δεν το ξέρω το θέμα. Η αλήθεια είναι πως όταν πήγανε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο WOCAP έκανε κάποιες δηλώσεις. Μετά τις διάβαζα και εγώ να δω πως μας τρολάρει, γιατί είναι παιδί που έχει χιούμορ. Και έλεγε ότι είδα την, είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Το είδα αυτό ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό είπε ο Τόμας WOCAP. Και επειδή δίνει υπέροχες assist, δεν θεωρώ ότι δεν βλέπει. Άρα ή το πίστευε ή μας έκανε πλάκα. Επαφή στο χέρι. Ενώ σουτάρει κάποιος, λέει ο φίλος μου Γιάννης, και επιμένεις να λες δεν το δίνεις. Ακόμα και σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Ήταν τρεις βολές και όχι δύο. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Καλημέρα, θείε. Τα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι καλές ώρες. Θα ξενυχτάμε λόγω διαφοράς ώρας. Θα ξενυχτάμε, φίλε μου Ηλία. Έχει παιχνίδια στις 7, έχει παιχνίδια στις 10, έχει και στις 2 και στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ετοιμάσου και για ξενύχτη. Πώς να το πω διαφορετικά.

Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και μου γράφει τα παρακάτω. Για να καθίστε να τα διαβάσω, μην κάνω κανένα λάθος το όνομα. Καλημέρα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα γιατί δεν έχει τόνο, Αρκαδίας. Συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έτοιμα παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Η μοναδική Γουρνοπούλα δεν συμμετέχει, αλλά να είναι εκεί στο τραπέζι να την τζακίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Επαναλαμβάνω, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Μπράβο, πολύ ωραία.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: αν νοιάζεσαι για τους ακροατές σου, βγάλε συρρίγο με δόσεις, να μην πάθουμε τίποτα. Ό,τι πείτε, παιδιά, ό,τι πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αν σας τον κόψω απότομα το συρρίγο, θα σκάσετε από το κακό σας. Τον περιμένετε να τον ακούσετε. Άλλοι γιατί θέλετε να ακούσετε τις απόψεις του, και άλλοι πολλοί διότι θέλετε και να συχτηρίσετε. Έτσι δεν είναι? Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, λεβέντες μου.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάρουμε φόρα και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς, αφού μεσολαβήσει βεβαίως ενημέρωση πολιτική με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότητα.

0: Άρη, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ζάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ζάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Σαν δείτες και το σκάφος του λιμενικού. Προς το παρόν οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στη Σόφια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο του Μαυροβουνίου. Παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Έφτασε στο δικαστήριο πριν από λίγο ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dantades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dantades της γειτονιάς. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ώρων στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεσμπολά. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στην χώρα, άνε μείωση 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα σας. Το φάουλ του Νάν έχει στείλει και φωτογραφία. Ήταν φάουλ. Μη μας δουλεύετε. Όποιος θέλει πιστεύει το αντίθετο. Εντάξει, όποιος θέλει βεβαίως. Ο Διαμαντής, μάλιστα, μην την πέφτουμε στον Νίκο, η δουλειά του κάνει, είναι διασκεδαστής, εγώ με τα πολιτικά είμαι μαζί του, όχι μην τον κόβεις, είναι καλός, η ζωή θέλει γέλιο, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Γεια σου ρε Διαμαντή, ό,τι πεις.

0: Όπως ακούσατε και από τον Θανάση, τον Ζαχάκη, Πύργος και Ζάκυνθος θα είναι στην κατηγορία αυτή. ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς, Καλυθέα, Αστέρας, Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος είναι οι ομάδες. Βεβαίως εδώ θα ασκήσει έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Και πάμε κατευθείαν, χωρίς προλόγους πολλούς, στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Δεν σε ρωτάω για τα μπασκετικά, διότι είσαι πολύ δυνατός στο μπάσκετ. Καίγεται ο τόπος πάλι μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν θα γίνω γραφικός κι εγώ όπως κάποιοι άλλοι. Ο καθένας ό,τι είδε, είδε. Από εκεί πέρα, καθόμαστε τώρα να σχολιάζουμε μια φάση και δύο φάσεις. Όχι. Με τίποτα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
1: Και το λέω αυτό, είτε είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός είτε είχε χάσει, έτσι.
0: Το
1: ίδιο έκανα, ας πούμε, και μετά την Ευρωλίγα, το Final Four, που έβγαινε ο καθένας και έλεγε τα δικά του. Πάλι δεν είπα τίποτα.
0: Το σέβομαι απολύτως.
1: Να.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τον Ποντένσε ή μου φαίνεται?
1: Όχι. Πριν πάμε, θα σου απαντήσω, μην νομίζεις την αποφεύγω. Μια ενημέρωση της Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκείας πριν από λίγο. Που έχει ενδιαφέρον νομίζω για τον κόσμο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους για την αγωνιστική περίοδο 26-27 έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 3 η ώρα. Δηλαδή ήταν ένα έλεγε χθες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι κτλ. Όλοι οι θέλουν μπορούν στο ολυμπιακός.org να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια. Για τον Ποντένσε, όχι, δεν υπάρχει τίποτα, Γιώργη, αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρχει σύντομα. Αν και πολύ θα ήθελε ο Μεντιλίμπαρ μέχρι την έλεξη προετοιμασία σε 25 μέρες από σήμερα να τον έχει στην προετοιμασία, αλλά δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη. Έτσι, και γενικά στον Ολυμπιακό και για τον Ποντένσε και για κανένα δύο άλλα θέματα κυρούν σιγή ηχθείως, θα έλεγα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, αλλά και από ό,τι ξέρω και από το ρεπορτάζ, όχι, δεν υπάρχει ούτε καμία επαφή με την Αλ-Σαμπάμπ, αν τη λέω καλά.
0: Ναι, χαρά τη λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Εξακολουθεί να είναι στο κόλπο για τον Ουνάι Λόπεθ ή Ατλέτικο Μπιλμπάο ή το θέμα έλεξης?
1: Όχι, όπως σου έχω πει εδώ και μερικές εβδομάδες, ότι ο Ουνάι Λόπεθ μέσα σε επόμενες μέρες έρθει η Αθήνα να υπογράψει. Ο Ινάκη Μάνιεθ, ο μάνατζερ και του ίδιου και του Μεντιλίμπερ, διαβεβαιώνει ότι αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει και είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει να υπογράψει το συμβόλαιο. 2-1 χρόνια ή 3 χρόνια θα το μάθουμε αυτό, θα το δούμε. Να σου πω για το θέμα για Ρεμτσούκ, γιατί από τη Γαλλία σήμερα το πρωί βγαίνει ένα δημοσίευμα σχετικά με δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της Γαλλικής Ομάδας και μιλάει για 50-50 τις πιθανότητες παραμονής του Γάλλου. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο, πρώτον γιατί η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα και δεν, γιατί υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δεχθεί κάποια άλλη πρόταση για μείωση της ρήτρας, δηλαδή να πάει στα 2-2,5 εκατομμύρια. Το θέμα του Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό γιατί τον Μεντιλίμπαρ τον θέλει να είναι στην προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει ο Ελκαμπή από το Μουντιάλ. Οπότε σε αυτόν θα βασιστεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα και για τα δύο πρώτα παιχνίδια τα αποκριματικά του Champions League. Καλά, είχε και μια επαφή με τον Κοβάσεβιτς που έπαιξε, παίζει ρόλο γενικά στο θέμα της επιστροφής του Γιάρεμτσου, γιατί τον έχει πείσει ότι πραγματικά ο προπονητής το θέλει και δεν είναι ασχήμα λόγου ότι να γυρίσει και θα έχει ρόλο στην ομάδα όπως είχε και πριν φύγει για την Γαλλία και να πάει να παίξει στη Λιόν. Και επειδή είπα ο Βάσεβιτς, να σου πω ότι είναι στην Ισπανία, έχει τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και ο Μεντιλίμπαρ που και αυτός είναι στην Ισπανία, δεν είναι μόνο για διακοπές και ξεκούραση, δουλεύουν τον Ολυμπιακό και ο λένε οι πληροφορίες ότι εκτός από τα ονόματα που ακούγονται, δηλαδή του Μαρμόλ, της Λας Πάλμας, του Πεδρόσο της Σεβίλης, του Μορφέο, συγγνώμη, της Μαγιόρκα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό όνομα, αν κρίνουμε από τα πεπραγμένα του στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό. Τρέχει και άλλο ένα όνομα, άλλη μια υπόθεση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει το όνομα, πολύ ενδιαφέρουσα. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μια άλλη είδηση που υπάρχει και από τη Γαλλία, αλλά και από το ρεπορτάζ, ότι πιθανότατα ο Μπιανκόν οδεύει προς τη Λάντς, η οποία Λάντς υπόψη είναι, θα παίξει στο Champions League στη νέα χρονιά. Δηλαδή έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μια καλή πρόταση στον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι ελεύθερος ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, έχει συμβόλαιο. Αλλά λέγεται ότι θα κάνει μια καλή πρόταση και ο Μπιανκόν φαίνεται από τη στιγμή που ακούει ότι ενώ υπάρχουν δύο είδη στόπερ, ο Ολυμπιακός πάει για δύο στόπερ ακόμα, ένα αριστεροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο, και ενώ θα προωθηθεί και ο Κουτσίδης, φαίνεται ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και ο ίδιος κοιτάει την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Τι έχει να μας πει ο με ύφος χιλίων καρδιναλίων κύριος Αμοθράκης, που όταν κάποιος διαφωνεί μαζί του η απάντησή του είναι πως του κάνουμε αντιπολίτευση. Ακόμα πιστεύει πως ομάδα με 100 μοίρια αξία πρέπει κάποιος Γκαρσία να φορά το νούμερο 8, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης.
1: Ανάλογα ο Σωτήρης, να το απαντήσω, ανάλογα πως εκφράζει την αλήθεια γνώμη και την χρήζω αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, τον αρχές Ιουνίου να τα βλέπει όλα μαύρα. Προφανώς και ξέρουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεν μπέτυχαν οι μεταγραφές. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει και φέτος.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό ότι έγινε λάθη, γι' αυτό και ο προπονητής είπε ότι θα γίνουν αλλαγές, ότι έχουμε δουλειά πολύ κτλ. Το θέμα είναι πώς εκφράζεις αυτό που θέλεις. Πώς εκφράζεις, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις αν ο Μορφέο είναι ένας καλός δεξιός μπακ και μπορεί να καλύψει το κένο του Κωστίνια ή ο Τσάπρας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το εκφράζεις αυτό. Γι' αυτό διαφωνώ. Και γι' αυτό τσακώνομαι και με πολλούς, και με φίλους μου και με άγνωστους, για το πώς θέλουν να αναδείξουν ύστερα. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Οι μεταγραφές στο Ολυμπιακό δεν τις κάνουμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος. Έρχεται ένας και λέει να πάρουμε αυτό, να πάρουμε τον άλλον. Τι δουλειά έχω εγώ? Δεν έχω καμία δουλειά, ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι, καλός ή κακός, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Δουλεύουν το μεταγραφικό πλάνο μαζί με τον προπονητή και τη διοίκηση.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ρωτάω ο φίλος ο Θανάσης, ο Κώστας Σαμοθράκη. Ο Λυκογιάννης παίζει για Ολυμπιακό?
1: Έχει ακουστεί το όνομά του. Έχει τριανταρίσει ο Λυκογιάννης από ό,τι με σε θέση να ξέρω. Προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάει Έλληνες παίκτες, και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ο Λυκογιάννης είναι ελεύθερος από την Ιταλία, οπότε ακούγεται το όνομά του, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σου πω, γιατί αφορά και τους γκολκίπερ που τους έχουμε ξεχάσει, γιατί
0: να μας πεις βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο Μπότης δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Και ο Πασχαλάκης αποχωρεί, οπότε έχει μείνει μόνο ο Τζολάκης. Εκτός από τον Στουρνάρα που φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός για να πάρει τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα και θα βοηθήσει και στη λίστα γιατί είναι γηγενής, όπως έγραψε ο φίλος μου ο Νίκος Ογκότση, για να μην κλέβω ειδήσεις στο 10.gr και να μην κάνω τον έξυπνο, ακούγεται και ένα όνομα παίκτη τερματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα, του Πόποβιτς. Και το λέω αυτό γιατί φαινόταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός είχε καταλήξει στο Μίστα, τον goalkeeper της Ρίο Άβε. Ακόμα δεν είναι σίγουρο, και νομίζω ότι και το όνομα του Πόποβιτς θα μας απασχολήσει. Ένας καλός τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους, από το Μαυροβούνιο είναι, από τους κορυφαίους του πρωτάθλημα της Σερβίας φέτος. Γιατί και το θέμα του τερματοφύλακα προφανώς απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τζολάκη και τον Στουρνάρα. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό. Και επειδή μιλάω για Στουρνάρα και τα λοιπά, να σου πω ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Είναι τους 2-3 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 για τον Ολυμπιακό Β που θα πάρει μαζί τους στην προετοιμασία. Πάντα το κάνει. Έτσι, ο Κουτσίδης προφανώς είναι ο σίγουρος που θα πάρει θέση στο ρόστερ τη θέση του Καλογερόπουλου. Και από εκεί και πέρα Φαίνεται να έχει στο μυαλό του τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη, 18 χρονών είναι, ο οποίος είχε πάθει μια σοβαρή ζημιά πέρσι το Σεπτέμβριο στο παιχνίδι Ολυμπιακό Σπάφο για το Youth Link και έμεινε για αρκετούς μήνες, είχε πάθει χιαστό, αλλά φαίνεται να επανέρχεται. Στον Ολυμπιακό είναι ένα παιδί που τους ενδιαφέρει, project που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, center for παίζει. Από τον Αστέρα Τρίπολης τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό
1: και αυτός να είναι, αλλά και ο Αργύρης Λιατσικούρας, ο οποίος γεννηθεί το 2006. Λιατσικούρας, ο οποίος ήταν πέρσι στην προετοιμασία, είχε αφήσει γενικά καλές εντυπώσεις, αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στον Ολυμπιακό Β και στην ΚΑΠΑ 19. Είναι τρία παιδιά που είναι έχουν πιθανότητες να είναι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινάει, όπως είναι γνωστό, σε 25 μέρες. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, Γιώργο, μέχρι τις 29 Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θα κάνει το χατήρι στο Μεντιλίμπαρ. Εκτός από τον Φορτούνη και τον Νάι Λόπες, θα υπάρχουν άλλες ακόμα 2-3 προσθήκες σίγουρα, γιατί θέλει να δουλέψει στην προετοιμασία. Δηλαδή, ο δεξιός μπακ πρέπει απαραίτητα.
0: Αφού δεν έχει.
1: Χωρίς δεξιό μπακ αυτή τη στιγμή. Όσο κοστίζει, ό,τι θυσίες και πρέπει να γίνουν, οικονομικές θυσίες εννοώ, πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη μαζί με κανένα δύο ακόμα για να είναι στην προετοιμασία. Ακόμα να απαντήσω στο Σωτήρα, αν δεν κάνω λάθος, για τον Ντάνι Γκαρθία, την άποψή μου την έχω εκφράσει όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Εμένα μου αρέσει ο Ντάνι Γκαρθία. Έτσι. Προφανώς και δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου βγάλει 60 λεπτά, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί μέσα στο παιχνίδι, οι τοποθετήσεις του, το πάθος του και όλα αυτά δίνουν κάτι καλό, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ έχει προτείνει την παραμονή του. Και αν υποθέσουμε ότι θα μείνει Γιώργο Ντάνι, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί. Θα πάρει εξάρι. Έτσι. Απλά είναι ένας παίκτης, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Ξέρω ότι πολλοί έχουν διαφορετική άποψη. Είδαμε σε πολλά παιχνίδια να έχει πολύ καλή απόδοση και σε κάποια άλλα να μην μπορεί να βγάλει το μάτς. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό που μετράει είναι τι θέλει ο προπονητής και όχι τι θέλω εγώ ή ο καθένας μας.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ρε Γεωργή. Καλή συνέχεια.
0: Κώστα Σαμοθράκης, σαν ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι έχουμε και τερτύπια, έτσι. Μπορείτε να πάτε την Παρασκευή το βράδυ ή την Κυριακή το μεσημέρι με τετραμελή παρέα σας, να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Τα Τοΐου 56, τη μεταμόρφωση είναι αυτή η εξαιρετική ταβέρνα. Τα τερτύπια, τερτύπια live. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και αύριο κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία στην εκπομπή του Ευάγγελου και μία στη δική μου, για να σας στείλουμε να φάτε και να πείτε.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Γιώργο. Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να κερδίσει ένα κακό Ολυμπιακό. Δεν θα ξαναβρει τον Ολυμπιακό τόσο κακό. Πρόβλεψη 3-0 θα κερδίσει στη σειρά ο Ολυμπιακός. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Σεβαστή, απολύτως σεβαστή η άποψή του.

Θυμίζω σήμερα έχουμε και παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας. Έτσι παίζει στη Στοκχόλμη με την Σουηδία απόψε το βράδυ. Ένα παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτερ Sports, σε περιγραφή του Γιώργου του Λίγκρη και σχόλιο του Μάνου του Σταραμόπουλου.

0: Ο φίλος μου Χάρης λέει: Coach, καλημέρα. Βγήκε ότι φταίει η διατησία και η Ευρώπη και οι μηχανισμοί υπέρ του Ολυμπιακού ή ακόμα. Λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε με τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ένα σχόλιο προλαβαίνουμε να κάνουμε για τον ντέρμπι, εκτός αν θες κάτι άλλο να πεις εσύ.
1: Όχι ιδιαίτερα. Είμαι και εγώ λίγο στο τρέξιμο γιατί είμαι στην επιστροφή.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Στο πλάι για να μιλήσουμε. Κοίταξε. Χειρότερο των περιστάσεων Ολυμπιακός. Mm-hmm. Νομοτελειακά ξεφουσκωμένος μετά το θρίαμβο στο Final Four. Πολύ βελτιωμένος σε πολλά σημεία ο Παναθηναϊκός. Αρκετά άστοχος. Mm-hmm. Έχει κάνει κίνηση μάτω αταμάν γιατί κάνει καλό κουτσάσμα χθες για να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Ειδικά με τον Μίτοβλου στο πετάρι που τον έβγαζε έξω και σούταρα από μακριά και με τα τρίποτα βοήθησε πάρα πολύ. Και τον επανέφερε. Δεν πήρε πράγματα και από το Χέις Ντέιβις, δεν πήρε και από άλλους.
0: Ναι, τίποτα εγώ σου λέω από το Χέις Ντέιβις.
1: Πήρε και από άλλους. Κοιτάξτε, τώρα γίνει μια μεγάλη κόντρα. Μπορούμε να συζητάμε μέχρι το επόμενο Πάσχα, α πούμε, ήταν φάουλ στο Φουρνιέ ή όχι. Εγώ είδα και το βίντεο που ανέβασε και η Κάη Παναγιώτη μετά και το βίντεο που ανέβασε και η Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά. Έχω την αίσθηση ότι απλά τον ακουμπάει. Αν το ακούμπημα, έτσι δική μου αίσθηση και γνώμη, αν το απλό ακούμπημα είναι φάουλ στον μπάσκετ, πρέπει να αλλάξουν πολλά παιδιά. Το συγκεκριμένο, δηλαδή, δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε και περαιτέρω αν είναι φάουλ ή όχι. Mm-hmm. Δεν δίνεται φάουλ. Mm-hmm. Άμα ακουμπάμε το παραμικρό και δίνεται φάουλ στον μπάσκετ, συζητάμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι έχει παίξει κωμικό ρόλο στη διαμόρφωση του χθεσινού αποτελέσματος στο συγκεκριμένο σφύριγμα. Αλλά δυστυχώς αναλόμαστε πάλι στα σφυρίγματα αντί να καθόμαστε να αναλόμαστε αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ευθύνη των διαιτητών. Ούτε των ομάδων, ούτε των οπαδών, ούτε των δημοσιογράφων. Εμείς, Γιώργο μου, προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας όπως πάντα. Οι παίκτες να παίξουν καλά. Οι προπονητές να κουτσάρουν καλά. Δεν πρέπει και οι διαιτητές να σφυρίζουν καλά. Έτσι, μια γενική απορία, ένα γενικό ερώτημα.
0: Ναι. Με δεδομένο τώρα το 1-0, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός και όπως τον είδες, έχει τα περιθώρια να το γυρίσει?
1: Να το γυρίσει. Καταρχάς να περιμένουμε τον Game 2. Γιατί σε μηδέν, άμα κάνει διπλό Ολυμπιακός, το ΑΚΑ τελειώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με νίκη του Παναθηναϊκού και αν δώσει συνέχεια στη χθεσινή του απόδοση, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι έχουμε δει το τελευταίο καιρό, προφανώς το επόμενο του επίσκεψη στο ΣΕΦ δεν πάει χαμένος από χέρι, όπως και το λέγαμε. Ναι. Δεν πήγαινε ούτε ο άλλος χαμένος από χέρι και πριν τον Game 1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά τώρα είναι με την πλάση στο τοίχο, δηλαδή το χρειάζεται το απολαύσμα. Με 0-2 είναι απίθανο να γυρίσει στην κατάσταση που βρίσκονται φέτος δύο ομάδες.
0: Ναι, πάντα αυτό βλέπεις, πάντα έτσι κρίνεις. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο μηντιακό να κλείσουμε με αυτό ή κάτι άλλο που θέλεις να
1: πεις? Έχουμε εκδήλωση εξού και επιστρέφω νωρίτερα στην ΕΡΤ το απόγευμα, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ αυτή τη φορά να βγάλει το πρόγραμμα του αποκλεισμού κυπέλλου. Σήμερα το ξέρουμε επίσημα, καθώς και το πρόγραμμα των εκπομπών, την αποστολή, τους παρουσιαστές. Οπότε σίγουρα αύριο θα έχουμε πλήρες μηντιακό ρεπορτάζ να κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή επιστροφή. Ο Νίκος, κυρίες και κύριοι, ήταν στο Άργο, στη γενέτριά του, για την παρουσίαση του βιβλίου του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, που κάνει θράψη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το βρείτε. Μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα, θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση πλήρης από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports και στην εκπομπή «Η Θεία από το χωριό».

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμη.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Τόνισε ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέντι σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο Τσουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, όπως αναφέρει η Τούτο Μερκάτο. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ταξιάρχης Φούντας και Οφή ώστε ο 30χρονος επιθετικός να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ηρακλειώτες μέχρι το 2029. Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτσι είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό της Greek Basket League εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Αλγύρης, Σίλβιεν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εσκεστάντο. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει δημοσίευμα. Η Manchester City διαψεύδει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψηφίου προέδρου των Μαδριλένων, Ενρίκε Ρικέλμε. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες, ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AES. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
16: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports. I Love Souvlaki, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας, δεν έχετε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η καλύτερη, I Love Souvlaki, και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας, έτσι. Μιλάμε για ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, έτσι. Και καλαμάκι, και τυλιχτό, και μερίδα, I Love Souvlaki. ilovesouvlaki.gr και εξυπηρετεί στις εξής περιοχές. Σας στείλω από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ντράφη, Κηφισιά, Γέρακα, Παλίνη, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I Love Souvlaki. I Love Souvlaki, για να φάτε καλά και να κάνετε την παραγγελία σας. I Love Souvlaki.gr για να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση.

Φύγε Γιώργο, τον μπάσκετ χθες ήταν μόνο το 4ο δεκάλεπτο. Στα 3 πρώτα δεκάλεπτα η διατησία ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο. Όταν βγαίνει ο κύριος Ρίγος, απλά αλλάζω σταθμό. Λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλημέρα, προϊστάμενε. Αφού αδικείται συστηματικά ο ΠΑΟ από την παράγκα, ας πέσει Α2 να ρίξει το σάπιο καθεστώς ή μπορεί να δεχτεί ξένους διαιτητές που δεν επηρεάζονται από το λιόλιο, λέει ο Στέλιος. Ο φίλος μου ο Φίλιππος λέει: καλησπέρα, ο κύριος Μποζιονέλος πήρε θέση για το χθεσινό παιχνίδι, λέγοντας ότι όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους πλην των διαιτητών. Τέλος, άλλο η επαφή γενικά, άλλο η επαφή στο χέρι που έχει την μπάλα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου ο Φίλιππος. Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει να μας πει λίγο αυτός ο Μποζιονέλος. Δεν είναι έτσι αυτός ο Μποζιονέλος, να μας πει έτσι ο Νίκος ο Μποζιονέλος που τον πείραξε το όντως ανύπαρκτο φάουλ. Και για τους Αναστόπουλους επί Βασιλοκόπουλου που για 25 χρόνια είχε το βάζαλο με το έτσι θέλω πρώτο. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Φαντάζομαι ότι δεν ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε το μάτι του άλλου για να πάρουμε ρεβάνς για παλιότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό μπάσκετ, καθαρό μπάσκετ και να μην συζητάμε για τη διατησία. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, φίλε Λάμπη. Άμα το πάμε στην παρελθοντολογία, βράσε όριζα και πει σε λαπά. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει ξεκάθαρο φάουλ στο Φουρνιέ, κύριε Μποζιονέλο. Ο ορισμός του φάουλ, λέει ο φίλος μου ο Πάνος, είναι η άποψή του, είναι σεβαστή απολύτως. Ο φίλος μου ο Θανάσης λέει καλησπέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Οι φίλοι λέει του Ολυμπιακού αλλά κυρίως η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι η αδικία γεννάει βία η οποία είναι επικίνδυνη. Καλό είναι να καθαρίσει ο χώρος του μπάσκετ όπως συνέβη στο ποδόσφαιρο και όλοι να απολαμβάνουμε το άθλημα που αγαπάμε. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει: ρε παιδιά, ο Μποζιονέλος είναι Παναθηναϊκός. Τι θέλετε να πει? Καλησπέρα, Γιώργο, λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος.

Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Ολυμπιακός για δεξιό μπακ. Έτσι και ο Μαθαίο παίζει και ο Αντρέ Γκαρθία παίζει και ο Τσάπρας παίζει. Ψάχνει και αριστερό μπακ. Υπάρχει περίπτωση του Πεδρόσα. Άλλοι λένε για τον Λύκο Γιάννη. Ο Λύκο Γιάννης είναι στα 33 και όχι στα 30, όπως με πληροφορεί εδώ ο φίλος μου ο Πάνος ο Προναράς, που ξέρει καλύτερα γιατί ήταν συμμαθητές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει Έλληνα ποδοσφαιριστή αριστερό μπακ στα 33 του. Αυτή τη γνώμη έχω. Αλλά ποτέ δεν ξέρετε, έτσι. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα.

0: Ψυχραιμία, παιδιά, αυτό έχει σημασία, να διατυπώνουμε την άποψή μας, να μην συμφωνούμε ούτε με τον παραγωγό ούτε με αυτόν που βγαίνει στο τηλέφωνο. Είναι δικαίωμά μας, αλλά τις απόψεις μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με ψυχραιμία, θα παρακαλέσω. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Σαλαμίνα μου λέει ότι δεν φτάνει αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια, αναφερόμενο στη φασαρία που κάνει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ του Νάν. Και ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Στοχόλμη, να ακούσουμε τον Γιώργο τον Λίγκρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ρε, σκάσα από τη ζέστη, σκάσα από τη ζέστη.
1: Ναι, σε κοντομάνικο στη Σουηδία.
0: Για πες τι καιρό έχει, φίλε.
1: Ναι, ωραίο καιρό, ωραίο καιρό. Εντάξει, λίγο ψυχούρα το βράδυ. Εδώ που είμαστε μπήκε και αγρονομία τώρα.
0: Αγρονομία,
1: μάλιστα. Καρφωτή πρέπει να είναι, καρφωτή.
0: Με όρους ελληνικούς σκέφτεσαι.
1: Ναι, ναι, κάποιος χαλάει την πιάτσα για τον καρφό σαν από δίπλα.
0: Πού είσαι, έχεις πάει για φαΐ, για ποτό, είναι μεσημέρι, καφέ.
1: Όχι. Τώρα είχαμε βγει στο ΑΡΤ, γιατί με είχατε πάρει και νωρίτερα και τώρα περίμενα. Και περίμενα και τη σειρά μου για την εκπομπή του Γιώργου Πιχελάκη, ενός φίλου μου.
0: Το ξέρω το παλικάρι. Καλό παιδί. Δυνατός. Τώρα παιδί είναι λίγο σιτεμένος, αλλά...
1: Πολύ δυνατός.
0: Για να σου πω, ρε, γιατί υπάρχει ένας μύθος που λένε ότι οι ωραίες Σουηδέζες είναι ωραίες αυτές που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άσχημες Σουηδέζες που μένουν στη Σουηδία.
1: Όχι, και αυτές... Σουηδία δεν έχει Σουηδέζες.
0: Τι έχει, ρε, φίλε.
1: Έχει άλλες. Έχουν έρθει άλλες τώρα εδώ. Έχει άλλα χρώματα.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: μάλιστα. Είναι, ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα, η Σουηδία είναι πολυπολιτισμική χώρα.
0: Ήτανε χρόνια, είναι γεγονός.
1: Ναι, είναι. Φιλόξενη είναι, ωραία είναι.
0: Α, ωραία, μπράβο. Αυτά
1: πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ο Γιώκερες δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν θα παίξει ο Γιώκερες, έτσι, ναι.
1: Θα παίξει, έτσι είπε, θέλει μέσω. Μπορεί να είναι και στο γήπεδο όμως, αλλά βαριέται τώρα. Εντάξει, έχει αναχωρηθεί και όλο το παλικάρι.
0: Ποιο σου φταίει, ρε φίλε. Να στα πιάσει ο τερματοφύλακας, το καταλαβαίνω. Να τα πετάς άλλου, ποιο σου φταίει. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πρωταθλητής Αγγλίας όμως.
0: Αλίμονο και μετά από 22 χρόνια. Βέβαια. Εμείς πώς θα παίξουμε, Γιώργο, να μην σε ταλαιπωρώ, να μην σε κρατάω.
1: Μια μας είπε χθες ο Βασιλάρας, είπε και μας είπε. Θέλω να σου πω εντωμεταξύ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι κλείθηκαν, δηλαδή έχουμε καινούριες κλήσεις όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι. Ο Ντόι σε πολύ καλή κατάσταση, τον είδα. Ο Ανδρούτσος.
0: Ναι.
1: Ο Μασούρας.
0: Τι λες.
1: Που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Λένε ότι θα παίξουμε, θέλει να δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς, όταν αποκλειστήκαμε και δεν είχαμε το κανονάκι αυτό του Nations League να παίξουμε μπαράζ και τέτοια. Είχε μπει σε ένα δίλημα, τι κάνω εγώ με τον όλο Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καιρός πέρασε, να φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχει αντικείμενο δυνατό. Γιατί έχει Nations League με πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, 4 μάτς σε 10 μέρες έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί. Και με Γερμανίες και λοιπά. Και είναι αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι κατοχής με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να δοκιμάσει πραγματάκια. Και λένε, πληροφορίες τώρα εδώ, ο δημοσιογράφος, ξέρεις εσύ, ότι μπορεί να παίξει με 3 στόπερ.
0: Άντε.
1: Το έχει δοκιμάσει και ο φίλος μου Χελάκης αυτό, να ξέρεις.
0: Το έχω δοκιμάσει με Λίγκρι αριστερό στόπερ. Με Λίγκρι αριστερό. Εντάξει, λέω λεπτομέρειες τώρα στον κόσμο, δεν τα ξέρω.
1: Μην τα λες, θα μαγειρέψει να ακούσει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Και να σε φωνάξει να παίξει. Σε βλέπει και πως είσαι να πούμε. Φέτες.
1: Λοιπόν. Και λένε ότι μπορεί να παίξουμε με 3 στόπερ, να αφήσει δεξιά δηλαδή Βαγιανίδη, Τσιμίκα και να έχει και Τζόλι και Μασούρα, αλληλοβοήθειες, κορυφή Παυλίδη, με 2 αμυντικά χάφου, βάλε. Αμυντικό χάφου έχουμε πρόβλημα. Και θέλω να το πω αυτό, να το δηλώσω και στη δικιά στην εκπομπή. Θεωρώ πως αυτή η εθνική έχει την καλύτερη τετράρα που εγώ ως δημοσιογράφος έχω ζήσει. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας πίσω από Παυλίδη, δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι, δύσκολα έχω δει σε εθνική τέτοιο επίπεδο ακριβό σε παίκτες. Αλλά δεν έχω μάθει με αμυντικά χάφη να παίζουν Ζαγοράκηδες, Μπασινάδες, Καραγκούνιδες,
0: Κατσουράνιδες,
1: Ζήκο και δεν έχω ένα τέτοιο παίκτη να βάλω εκεί.
0: Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε.
1: Εσύ θέλω να μπεις και εσύ την άποψή σου, γιατί είναι
0: εξαιρετικό. Όχι, δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια,
1: 3D.
0: Ποια θα είναι η εξέλιξη του 3D. Δεν λέω ότι είναι αυτό 3D. Το πράγμα που το συγκρίνω με τα ονόματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι, περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος.
0: Ο Κουρμπέλης είναι 33 ετών. Δεν περιμένουμε κάτι. Να δούμε ό,τι ήταν να δούμε, το είδαμε.
1: Ορίστε.
0: Λέω από τον Κουρμπέλη και το Σιώπη, τα παιδιά. Ό,τι ήταν να δούμε, ναι. Το είδαμε. Να δούμε μήπως ο Τριάντης μπορεί να μας προσφέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει. Ή θα πρέπει να βρούμε κάτι εκεί, γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η φουρνιά. Έχουμε καλά στόπερ. Έχουμε καλά μπακ. Έχουμε... Και αυτό εδώ δεν συνδέεται η ομάδα. Κάπως έτσι δηλαδή μπορώ να το ερμηνεύσω. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα που έβγαλε τα μάτια της μόνη της. 9 γκολ φάγαμε σε 3 αγωνιστικές.
0: Έτσι.
1: Το προηγούμενο φθινόπωρο. Το 9 γκολ. 9 γκολ. Τέλος πάντων, δείξαμε ένα δείγμα γραφής εκεί στο Μάρτιο, στο Φιλικά που εντάξει φέραμε το 0-0 με την Ουγγαρία, κλειστό μάτς με την Παραγουάη, χάσαμε όπως χάσαμε, αλλά εντάξει, αμυντικά διορθωθήκαμε, αλλά δημιουργία μηδέν και σήμερα δεν περιμένω δημιουργία.
0: Βέβαια, όταν λείπει ο Κωνσταντέλια, λείπει ο Καρέτσας, τι δημιουργία, ναι.
1: Και δοκιμάζει να δει και αυτό το σύστημα εν όψη αυτών των δύσκολων αγώνων που θα έχει στο Nations League, γιατί ο όμιλος που έχει η Εθνική στο Nations League είναι.
0: Και κλείνουμε με αυτό, Γιώργο, ναι.
1: Από το γκρουπ, τον όμιλο που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά. Αυτός ο όμιλος θα είναι πιο δύσκολος.
0: Γιώργο μου, θα σε ακούσουμε και στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέντα Θεοδωρακοπούλου και θα σε ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο φίλος μου ο Γιώργος Λίγκρης.

Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει: Γιωργάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλό κουράγιο με όλους τους τρελούς που ακούς. Κανείς δεν είναι τρελός, παιδιά, ψυχραιμία να έχουμε, έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακούσαμε από κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα ότι καθάρισε η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Προφανώς λόγω του ότι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Βρε τα ξαδέρφια πώς θα βρίσκουν μεταξύ τους. Όσον αφορά τον μπάσκετ, υπάρχει ξεκάθαρη επαφή στο χέρι. Το ότι σκούσουν οι Μποζιονέλη και οι Συρίγοι μας αφήνουν παγερά διάφορους

0: Τα είπα όλα μαζί τώρα, ναι.
1: Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσω? Μπορώ να σου απαντήσω και στα τρία όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, ξεκινά από τι θες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε δεκιά.
0: Πρώτο.
1: Οι βολές με αφήνουν παγερά διάφορο. Με αφήνουν και όταν έβγαζε μπλουζάκια και φορούσαν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό. Το φάουλ είναι ανέκδοτο. Δεν ισχυρίζεται για κανένα λόγο. Και εξηγώ αμέσως, γιατί βγήκε ένα βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει όντως επαφή ανάμεσα στον Αν και τον Φουρνιέ. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών, Γιώργο. Όποιος κρίνει με βίντεο, με φωτογραφίες και μία φάση την απομονώνει, απλά δεν ξέρει μπάσκετ. Δεν ξέρει που πάει και που βρίσκεται και μπορεί να πάει στο καφενείο και να λέει ναι, ξέρεις αυτό εκείνα και να καταλήξει τον Παπουτσέλη. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ποιος μαρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, το ζητούμενο είναι σε κάθε αγώνα. Αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αλλά το μπάσκετ έχει πιο πολλές επαφές. Πού βάζουν οι διαιτητές το όριο της επαφής, αν δηλαδή σφυρίζουμε κάθε επαφή, γιατί δυναμόμετρο δεν υπάρχει για να δεις αν όντως κατεβάζει ο Νάνι ή να ανεπέσει τη επαφή, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αν λοιπόν σφυρίζουμε όλο αυτού του είδους επαφές, πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή του παιχνίδι και να δούμε σφυρίζονταν αυτές οι επαφές στις άμυνες του Ολυμπιακού και στις άμυνες του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Όταν λοιπόν αποφασίζεις 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να σφυρίξεις κάτι που σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν το σφυρίζεις και στις δύο πλευρές, τότε έχεις καταστρατηγήσει μια σειρά από πράγματα και στην ουσία κρίνεις τον αγώνα. Δεν είναι το μοναδικό λάθος. Είναι λανθασμένο σφύριγμα. Τώρα σου μιλάω για τα καραμπινάτα. Δεν μιλάω τώρα για τα απλά. Είναι λανθασμένο σφύριγμα το φάουλ που δίνεται στο Λεσόρ στην προσπάθεια του Ταρίκ Τζόουνς, το οποίο επισύρει και μια τεχνική ποινή η οποία ορθώς δίνεται στον πάγκο γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δικαιολογημένη μεν η αντίδραση, αδικαιολόγητη συμπεριφορά όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να φωνάζει για το φάουλ του Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε την ώρα που άλλος ήταν στο ημικύκλο. Αυτές είναι δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις και πολλή συζήτηση είναι για το κλέψιμο του Γουόρντ επάνω στον Αν σε καθοριστικό σημείο. Εκεί παίρνει χέρια ο Γουόρντ, αλλά όπως δεν θα σφύριζε το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, έτσι δεν θα σφύριζε και το φάουλ του Γουόρντ στον Ναν. Και μιλάω για τις φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, έτσι, και που είναι προς το τέλος. Τώρα, αν την πάρουμε μία-μία τις φάσεις από την αρχή ως το τέλος, πια σταβού και κούρεψτο. Έχουν γίνει λάθη. Για 30 λεπτά η διαιτησία ήταν στα όρια του αδιάφορου. Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, αλλά δεν μου λέει κάτι γιατί ο Παναθηναϊκός βάραγε τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο μέσα στο ζωγραφιστό, γιατί εκείνη η δυναμή του. Συν το ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε γρήγορα στα πέντε φάουλ, γιατί παίζει άμυνα με τα χέρια και όχι με το κορμί. Άρα δικαιολογημένες οι βολές σε έναν βαθμό. Τώρα θα μπορούσε να είναι λιγότερες, περισσότερες. Δεν τη βάζω στη ζυγαριά τώρα. Αυτά είναι μπακαλίστικα. Όμως στη φάση του Ναν έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και προφανώς η Βάσου Τσαρούχα είχε την προδιάθεση να δώσει αυτό το σφύριγμα. Και για να προλάβω και οποιασδήποτε αντιδράσεις, αν ο Ολυμπιακός έχανε με αντίστοιχο φάουλ την Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ, τώρα θα ήταν όλος ο οργανισμός και οι φιλαθλοί του στα κάγκελα. Αν ο Αναστόπουλος, καλή του ώρα ο Παναγιώτης, σφύριζε ένα αντίστοιχο φάουλ στον Φουρνιέ επί του Ναν, τώρα θα είχαμε διαδηλώσει τον Πειραιά και δικαιολογημένες, αν θες τη γνώμη μου. Και για να το κλείσω κιόλας, για να απαντήσω και σε υποτιθέμενα ερωτήματα, εγώ που ήμουν υπέρμαχος του μέχρι τέλους, δεν θέλω το μέχρι τέλους να σημαίνει ότι φεύγει ο Χελάκης που σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Κογκάλιδης για να σφύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Το μέχρι τέλους θέλω να οδηγήσει στην κάθαρση και να έχουμε διαιτητές οι οποίοι δεν θα άγονται και θα φέρονται ανάλογα με το ποιος διοικεί την Ομοσπονδία ή ποιος έχει στα χέρια την ΚΕΔ, το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά θα σφυρίζουν βάσει αυτών που βλέπουν. Και επίσης μπορεί εσχάτως να πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την Βάσο Τσαρούχα, την οποία ανακάλυψαν ως διαιτητή. Μάλλον έχουν ξεχάσει ότι είναι και αυτή ένα παιδί του δοκιμαστικού Σολίνα. Έτσι. Ενώ του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Και επειδή μου γράψανε και κάτι φίλοι ότι τι θέλεις να έχουμε πάλι επιλογή, να το θυμίσω απλά, γιατί καλό είναι να κάνεις εκ του άμβονος κριτική και να λες τη χαζομαρούλα σου, αλλά ο Τάσος Πλουίδης είναι στην ΚΕΔ και είναι σε αυτούς που ορίζουν τους διαιτητές.

0: Μάλιστα.
1: Τα είπα όλα μονοκοπανιά.
0: Τα είπε μόνο. Έχω κάτι ακόμα όμως. Να μου πεις ο Παναθηναϊκός όπως τον είδες. Και μιλάω τώρα αγωνιστικό κομμάτι. Μπορεί να τη γυρίσει τη σειρά.
1: Κοίταξε, στους τελικούς πάντα μπορεί να γυρίσει τη σειρά. Παρότι ο Ολυμπιακός χθες έδειξε τάσεις αυτοκτονικές. Ένα παιχνίδι που ήταν στους 17 πόντους και έπρεπε να το κλείσει. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν κότσάρισε καλά χθες. Δεν μπορεί να κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει ένα μάτι 17 πόντων από τον Ντίνο Μητρόγλου. Επίσης, για να τα λέμε και όλα, ο Μητρόγλου χτες εξέθεσε και τον Εργίνα Τάμαν, έτσι. Όπως επίσης, εντάξει, θα καταλάβω και γιατί χρησιμοποίησε το Χέις Ντέιβις και για την επιμονή του να σουτάρει ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή κάποια στιγμή θα τα βάλει. Δεν τα βάλε, έχασε. Okay. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ ευκολότερα και να μην συζητάμε τώρα για αυτή τη φάση. Αλλά το ότι είμαι κακός δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου απαγορεύσει να μπορέσω να, να διεκδικήσω την νίκη.
0: Ναι. Άλλο το άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας ήταν χειρότερος γιατί μπήκε στο παιχνίδι του Αταμάν. Έξι παίχτες, όχι Αταμάν. Έξι βάζω και εγώ στο γήπεδο. Χαζομάρα. Μπορούσε να ανοίξει περισσότερο το ρόστερ. Ειδικά τη στιγμή που έβλεπε ότι τον κερδίζει ο Μήτογλου μόνος του με 4-5 τρίποντα. Τι άλλο έχει και εσύ να παίξει small ball. Κάνει πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, και ξέρεις ότι εγώ τον Μπαρτζόκα τον θεωρώ μακράν του δεύτερο τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα του κάνουμε κριτική όταν δεν είναι καλός.
0: Ασφαλώς. Μάλιστα.
1: Διαχειρίζεται κάτι... το χρόνο όπως θέλει, θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Κάνε μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
1: Πώς βλέπεις το ενδεχόμενο να κατέβει ο Τόμας Γόκαπ υποψήφιος?
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής, είναι πιθανό?
1: Βεβαίως είναι, τι έτσι, δεν τα λέμε. Μασάμε φύλλα και μιλάμε. Έχει βεβαίως με το screen του και την πασούλα του Γρηγόρη του Δημητριάδη, ο Τόμας Γόκαπ είναι ο τύπος ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί με τον Μαρκόπουλο και τα Τέμπη και τον άλλο δεύμα ποιος είναι που είναι εμπλεκόμενος ή πρόκειται να εμπλακεί στον ΟΠΚΠ, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Γόκαπ, όπως καταλαβαίνεις,
0: αν... δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
1: Όχι μόνο αυτό, αν κατέβει στη Β' Πειραιά, δεν θα βρει άλλες ψήφους. Μόνο κουπανιά θα τις παίρνει. Και το Πασόκ, εγώ κάτω θα ψηφίζουν οι Ολυμπιακοί. Και επειδή λένε ότι πώς θα μιλήσει ελληνικά στη Βουλή, θέλω να σου πω ότι ξέρω στη διάρκεια αυτών των χρόνων που παρακολουθώ τα κοινοβουλευτικά πράγματα και την πολιτική στη χώρα, ξέρω καμιά 250 που δεν μπορούσαν να πούνε το όνομά του με άνεση. Να τα λέμε κιόλα, ε.
0: Δηλαδή έχει βάση αυτό, κύριε. Η πληροφορία σου είναι πληροφορία. Δεν έριξε σπίτι στην αγορά.
1: Όχι, ρε, σοβαρή πληροφορία και είναι και μέσα από πολιτικά γραφεία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η πρώτη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τη Β' Πειραιά.
0: Καλύτερα ο Γκόκα που δεν μιλάει ελληνικά παρά αυτή που είναι τώρα έτσι όπως τα μιλάνε. Ναι. Αχ, ρε φίλε μου, Μίτσο Μαρκόπουλε, τι όνειρο να βλέπεις θες.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και το εξής.
0: Και κλείνω με αυτό, ναι.
1: Υπάρχει και μια σοβαρή συζήτηση να βάλουν και έναν από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για να υπάρξει ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι, είναι πληροφορία.
0: Γρήγορα το προλαβαίνουμε.
1: Τζόρτζεβιτς.
0: Έκλεισες, να είσαι καλά.
2: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
17: Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Στην Σόφια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα Πρωθυπουργό, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος έπεσε μεταξύ στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Προς το παρόν, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Έφτασε στο δικαστήριο καθομολογία δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Άνα μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική Έθυρος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
18: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
19: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες του Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
18: 943 Interveten Sports.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον 943 Interveten Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λέω Γιάννης Coach, καλημέρα. Γιατί να μην κατέβει και ο Γουόκαπ για εκλογές? Εδώ κατεβαίνουν σε άλλα κανάλια. Με τη Νέα Δημοκρατία, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Ενώ ο φίλος μου ο Θανάσης λέει το Αμερικανάκι θα σώσει την Ευρώπη, αναφέρεται στην πληροφορία του Γουόκαπ ενδέχεται να κατέβει στη Β' Πυραιώς με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο να τα σχολιάσουμε και αυτά και όσα άλλα. Εάν πρόκειται για άλλο συγγραφέα, φίλες και φίλοι, τότε θα λέγαμε ότι ναι, είναι ένα ακόμα βιβλίο για το Μουντιάλ. Επειδή όμως πρόκειται για το Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι το νέο του βιβλίο, ένα βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, ήρθε, έκανε πρεμιέρα και βεβαίως αναζητιέται από όλους και από όλες, διότι περιέχει φανταστικές ιστορίες που μόνο ο Χρήστος μπορεί να βρει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γιώργα μου.
0: Τι κάνεις, σου λέει, είσαι καλά?
20: Τα καλά λόγια, τι κάνεις, αγόρι μου?
0: Είμαι καλά, Χρήστο, εσύ? Πώς θέλω πάει να μου πεις, εδώ το παλεύουμε. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, ποιος ήταν ο λόγος, δηλαδή τι σκέφτηκες, τι εμπνεύστηκες να βγάλεις αυτή τη φορά βιβλίο για το Μουντιάλ? Γιατί όπως ξέρει ο κόσμος, οι περισσότεροι εδώ, δεν είναι το πρώτο σου βιβλίο. Έρχεται σε μια, ναι, σειρά, σε μια σειρά από βιβλία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας ανοίγουν και μας ομορφαίνουν τους ορίζοντες.
20: Και εγώ μου, πρώτα απ' όλα, να πω το εξής, ότι θυμάσαι εσύ πόσο καιρό πήρε για να προχωρήσω και να φτιάξω εκείνο το 2006 το βιβλίο που,
0: ναι,
20: ήσουν και σε από τους ανθρώπους που το φτιάξαμε ουσιαστικά, γιατί ήταν μέσω του Sport FM, την ιστορία των 50 χρόνων.
0: Βεβαίως.
20: Ήρθες, μίλησες μετά στο, ας το πούμε, πρώτο κανονικό βιβλίο με τις ιστορίες από όλο τον κόσμο το 2008 και ξέρεις ότι το έχεις ζήσει το πόσο πολύ όταν είναι μια, ναι, περίοδος που ασχολούμαι με ένα βιβλίο.
0: Αφιερώνεσαι.
20: Πώς αφιερώνομαι, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Εδώ λοιπόν τώρα θα πω ειλικρινά ότι αυτό οι ομάδες κάνουν την επιτυχία και όχι, ναι, μόνο.
0: Και έπρεπε να το πω κι εγώ, γιατί μαζί σου ήταν ο Φάνης ο Τσοκανάς και έπρεπε να το πω από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη.
20: Όχι, θα σου πω τώρα το εξή. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν υπήρχε ο Φάνης όμως, δεν θα το φτιάχαμε το βιβλίο. Ναι. Και γιατί ο Φάνης είχε ξεκινήσει μια ιστορία το 2022, ένα εξαιρετικό παιδί, απόφυτος της φιλολογίας, μιλάει πολύ καλά ελληνικά, ικανότατο στο να κάνει συνεντεύξεις, βγήκε. Και αυτός, όπως πολλά άλλα παιδιά, Γιώργο μου, ξέρεις, από αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί τότε, του αθλητικού ρεπορτάζ, και τα περισσότερα παιδιά περνάγανε μετά από τον Sport FM όσα χρόνια ήμασταν μαζί. Τώρα ο Φάνης λοιπόν ήρθε μια ιδέα το 2022 σε ένα site που εκείνη την περίοδο είχαμε ξεκινήσει να έχουμε, που αποχωρήσει από εκεί, το BN Sports. Αλλά τα παιδιά που ήρθαν δίπλα με εκεί, τα 4-5-6, όλα ήδη κάνουν βήματα καλά. Μπράβο. Και χαίρομαι. Λοιπόν, ο Φάνης ήρθε και μου λέει: Κύριε Χρήστο, έχω βρει 8 λέει πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές που μας μιλάνε, τι να το κάνουμε. Λέω: κράτα το, να τους κάνουμε λέω 15, να το φτιάξουμε ένα βιβλίο κανονικό. Είναι κρίμα. Παίξαμε τις συνεντεύξεις εκείνες τότε, μεταξύ των οποίων ο Μπρέμε, θα θυμάσαι εσύ τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, τον Πούπιδο, τον Μπάντο Φιγιόλ το 1978, είχε βρει τον Ταρντέλη από το 1982, είχε βρει τον Μπουρουσάγκα από το 1986.
0: Σκόραν.
20: Ονόματα που για όλους για όλους εμάς αυτής της εποχής. Λοιπόν, του λέω λοιπόν, θα ψάξω, θα βρω και εγώ ποιους έχω κάνει κατά καιρούς, θα ψάξουμε να βρούμε κι άλλους και μόλις είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο Φάνης λοιπόν έκανε και ένα βήμα παραπάνω, Γιώργο μου, και βρήκε έναν άνθρωπο που τον έψαχνε ίσως όλο το συνάφημα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, τον σκόρερ
0: του Μαγδεμβούργου.
20: Μουντιάλ του 1974, του παίχτη του Μαγδεμβούργου.
0: Αυτό τον παιχταρά, ναι.
20: Τον σκόρερ του 1974 στο μοναδικό μάτς των δύο Γερμανιών. Και αφού το πάλεψε τρεις μήνες, κατάφερε να πάρει το OK του, να μας στείλει τις απαντήσεις με μηνύματα στα γερμανικά, να μας ευχαριστήσει μετά και ο ίδιος και μέσω του ατζέντη του για αυτή την επαφή. Και ανακαλύψαμε λοιπόν ότι ετοιμάζει επιτέλους μετά από 50 χρόνια την βιογραφία του για να γράψει τη δική του ιστορία σχετικά με εκείνο το περίφημο ματς που του άλλαξε και τη ζωή και ίσως του έσωσε και τη ζωή εκείνο το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες σχετικά.
0: Βέβαια, για το πώς έφυγε από το τείχος όταν τον αναγνώρισαν.
20: Πώς έφυγε και πώς τον γνώρισαν οι φρουροί που κάποιοι τον διέψευσαν ή οτιδήποτε άλλο και δεν τον σκότωσαν. Πόση δύναμη έχει αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
20: Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή ήταν λοιπόν η προσπάθεια. Ξέρεις πάρα πολύ καλά το κοινό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Γεωργακάκη, την τρέλα που έχει ο άνθρωπος αυτός ο εκδότης και φοβερός φιλοσοφημένος άνθρωπος και στηρίζει τα αθλητικά βιβλία και έτσι βγάλαμε αυτή την προσπάθεια που μέσα τι κάνουμε, Γιώργο μου, που βρήκαμε αυτούς που μας μίλησαν στον Φάνη πιο καινούρια ή τώρα μίλησα και εγώ, προσπάθησα και βρήκα μερικούς ή κατά καιρούς μου είχε μιλήσει ο περίφημος Ρόμπι Ρέζεμπριγκ, ας πούμε, το Βοκάρι του 1978, ο Λουί Σεζάρ Μενότη, ο Μαραντόνα παλιότερα, είχα κάνει τη συνέντευξη εκείνη την περίφημη του Μέση, θυμάσαι μαζί μας, βρήκαμε και ψάξαμε και κάναμε, βρήκε τον Ντούγκα ο Φάνη στο τελευταίο διάστημα λίγο πριν βγάλουμε το βιβλίο, τον αρχηγό της Βραζιλίας το 1994. Βρήκα και εγώ παλιές μου συνεντεύξεις με τον μεγάλο Μάζοπους, τον σούπερ στάρ της Τσεχοσλοβακίας το 1962, μια συνέντευξη στην Επικαιρότητα, μια εφημερίδα σαν τέλη της εποχής του 80. Βρήκα τον Άγνε Σίμονσον, βρήκα, έχει φύγει από την πρωί, που ήταν προπονητή στον Ηρακλή, που είχα κάνει μια μεγάλη συνέντευξη την απογευματινή και μας μιλούσε για το Μουντιάλ του 1958 που είχε σκοράρει στο τελικό απέναντι στη Μεγάλη Βραζιλία. Και έτσι φτιάξαμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα οι εξιστορήσεις μας λένε πολύ γρήγορα τι έγινε σε εκείνο το Μουντιάλ. Βάζουμε και 2-3 στατιστικά στοιχεία, πλέον δεν έχει κανένα νόημα τα τελείωτα.
0: Ναι, βέβαια.
20: Ποιο έβαλε γκολ. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα πράγμα το οποίο το τέλος της ημέρας, το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα πράγμα που ακόμα και για εμάς που γίναμε επαγγελματίες, που πήγαμε σε Μουντιάλ, που πήγαμε σε Euro, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές, για εμάς δεν θα σβήσει ποτέ εκείνο το καλοκαίρι του 2004 και αυτό που ζήσαμε, το οποίο δεν ήταν μόνο αυτά που άκουσε ο κόσμος από τις
0: δικές
20: σου μεταδόσεις, ήταν το πόσο ωραία περνάγαμε. Ήταν μια σχολική εκδρομή ανθρώπων, φίλων, συνεργατών που ταυτόχρονα θα θυμάσαι τα βράδια, τα φαγητά μας, τα γέλια μας. Αυτή είναι η ζωή και η μπάλα μας δίνει αυτή την ευκαιρία, Γιώργο.
0: Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο,
20: να μην ζητήσει από μέσα μας ποτέ αυτή η αγάπη. Άρα τις αναλύσεις, τη δουλειά και ό,τι άλλο κάνουμε.
0: Ναι, και τα προβλήματα που έχουν οι δουλειές και τα λοιπά.
20: Επιτρέφουμε και νομίζω ότι γινόμαστε όλοι μας παιδιά μαζί.
0: Και εγώ πιστεύω ότι με αυτό το βιβλίο, Χριστό, που είσαι που πρόλαβα να το φιλομετρήσω, έτσι, είναι μια χειρόγραφη μηχανή του χρόνου, σε γυρίζει πίσω και σε συνδέει με αναμνήσεις ή μαθαίνεις και πράγματα για το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφεις στο βιβλίο σου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, δεν είναι το ποδόσφαιρο της τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι το καθαρό άθλημα, αυτό που υπηρετείς εσύ τόσα χρόνια και που αναδεικνύεις και μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο.
20: Θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ στον εκδοτικό, στον Βαγγέλη Καραχάκη, γιατί. Γιατί δοκιμάσανε να κάνουν το βιβλίο όλο, Γιώργο μου, έγχρωμο. Το βιβλίο δεν έχει καμία ασπρόμαυρη σελίδα. Και επειδή είναι όλο έγχρωμο.
0: Είναι ακριβή έκδοση από μένα.
20: Θυμίζει πάρα πολύ ένα υπέροχο βιβλίο που είχαμε βγάλει κάποτε με τη Σποντέη. Θα θυμάστε το 2010, το τόμο το μεγάλο. Ενός Άγγλου συναδέλφου, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχαμε πάρει τα δικαιώματα και ήταν. Άρα εκείνο ήταν ένας τόμος και από πίσω υπήρχε και μια υποστήριξη μιας εφημερίδας που πουλάγε τότε 100.000
0: φίλοι.
20: Εδώ λοιπόν αυτό είναι μεγάλη. Μεγάλο ρίσκο που κάνανε και κρατήσαν τη τιμή, Γιώργο, στα 15 ευρώ.
0: Είναι πάρα πολύ πρόσθετη. Είναι πρόσθετη και εγώ χαίρομαι.
20: Χαμήλωσα και εγώ το ποσοστό μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω 1-2 ευρώ παραπάνω το βιβλίο. Εγώ με μοιάζει αυτό το βιβλίο, Γιώργο μου, και ξέρεις την τρέλα μου με αυτό το πράγμα που λέγεται μπάλα, όπως και εσύ. Σε έφαγε τα πόδια σου παίζοντας τόσα χρόνια ή τουλάχιστον παλεύοντας να παίξουμε.
0: Ναι, μάλλον αυτό. Αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη. Μας, ναι. Και για τους δυο μας αυτή η διατύπωση είναι πιο καλή. Γιατί μας έχει δει και κόσμος, μην λέμε πράγματα, κατάλαβε.
20: Παλεύαμε λοιπόν να κοντρολάρουμε αυτή την μπάλα, αλλά αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο, είναι λατρεία. Δεν υπήρχε χθες, δεν υπάρχει αύριο, την ώρα που πας να παίξεις μια μπάλα με τους φίλους σου, την ώρα που βλέπεις ένα μάτς με τους φίλους σου, ακόμα και αυτοί που λείπουν και δεν είναι πια εδώ μαζί μας, είναι εκεί.
0: Έτσι είναι.
20: Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό και θέλω να πάει σε όσα περισσότερα χέρια, Γιώργο μου, γίνεται. Του έχω το βιβλίο μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα το υπογράψω αμέσως μετά.
0: Σε ευχαριστώ.
20: Και αν θέλεις και έχεις ένα παλικαράκι, στείλ το από τη σχολή.
0: Θα τα πούμε.
20: Στη γνωστό σημείο που είμαστε, στον Ταύρο, να το παραλάβει μια υπογραφή για σένα.
0: Σε ευχαριστώ
20: τον καλό πολύ, μου φίλο Γιώργο, με τον οποίο μοιραστήκαμε όλες αυτές τις
0: δεκαετίες
20: του 90 και όλες εκείνες τις μεγάλες ωραίες στιγμές, και όχι μόνο το 2004, εγώ βάζω και όλες τις υπόλοιπες.
0: Ασφάλως.
20: Και σε ευχαριστώ με τη μάσα αφάνταστα που μιλάμε τώρα εδώ μαζί.
0: Άλλη μόνο, ρε Χριστό. Τι
20: ξέρεις ότι πάντα σε αγαπάω και μην μιλάμε σήμερα.
0: Και εγώ σε αγαπάω, σου εύχομαι να είναι το βιβλίο καλοτάξιδο. Ξέρω ότι θα επανέλθεις, δεν θα σταματήσεις εκεί. Έχεις το πλεονέκτημα της μικρής ηλικίας, η οποία σου δημιουργεί διάθεση για προσφορά, για δημιουργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Εύχομαι και πάλι να δώσεις χαιρετισμούς και στο Φάνη. Δεν το γνωρίζω το παιδί, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που λες πόσο αξιόλογο είναι.
20: Θα το γνωρίσεις και θα καταλάβεις επίσης ότι έχει και αυτός μια πολύ ωραία, πολύ όμορφη κουλτούρα, που εύχομαι και άλλα νέα παιδιά να έχουν αυτή την κουλτούρα. Να αγαπάνε αυτό το πράγμα που λέγεται. Η μπάλα είναι η αγάπη μας. Όχι τα χρώματα, όχι οι ομάδες, όχι τα κασκόλ. Η μπάλα είναι η αγάπη μας.
0: Αρχηγέ μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
20: Για μας και ασπρόμαυρη μπάλα.
0: Για μας τους δύο, ναι.
20: Αυτή συνηθίσαμε εμείς να βλέπουμε. Και να σου πω, ακόμα όταν τη βλέπω εδώ στο γραφείο μου απέναντι, για μένα αυτή η μπάλα, η κλασική, η παλιά, η μπάλα της δεκαετίας του 70, αυτή είναι η μπάλα.
0: Χριστό, ο κόσμος.
20: Μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο.
0: Ξέρει το Χρήστο από την τηλεόραση. Και σου λέει, απλώς ένας εξαιρετικός, ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αν σε δει να παίζεις, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα το αγαπάς και το κάνεις. Διότι δεν το αγαπάνε όλοι. Χρήστο, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Εσύ το αγαπάς. Αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
20: Να είσαι καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό τάξη του.
20: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Μουντιάλ ιστορίες έτσι πίσω από το τρόπαιο είναι το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, να το αναζητήσετε, διότι θα συνδεθείτε με ωραίες εποχές του ποδοσφαίρου. Θα συνδεθείτε δηλαδή με το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες που διηγείται ο Χρήστος στο βιβλίο αγαπήσαμε την μπάλα και εξακολουθούμε να την αγαπάμε. Καθυστερήσαμε λίγο την επαφή μας με τον Νίκο Συρίγο και ορισμένοι ανησύχησαν. Σου λέει τώρα που καίγεται ο τόπος δεν θα βγάλεις τον Νίκο. Νίκο Συρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις με τι ανυπομονησία σε περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Με ανάμεικτα συναισθήματα αλλά με φοβερή ανυπομονησία. Αυτό οφείλω να το τονίσω. Αυτό σου λέω, ανάμεικτα, ανάλογα τι είναι ο καθένας. Αυτό ακριβώς σου λέω. Αφού εδώ τα μηνύματα είναι να βγει ο Συρίγος, να βγει ο Συρίγος. Βγήκε ο Συρίγος. Προς στιγμή τώρα, επειδή μιλούσαμε με τον Χρήστο, νομίζαν ότι δεν θα βγει.
1: Όχι, λοιπόν, όχι. Δεν έχουμε βγει σε πιο δύσκολη
0: στιγμή. Μα δεν υπάρχει, μια, δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή επειδή μια ομάδα ιτήθηκε ή κέρδισε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω το σχόλιο σου. Θέλω το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ξέρω θα μιλήσουμε για τη διατησία και για τη διατησία. Πες μου το σχόλιο σου.
1: Για το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πρόσωπα, δεν παρουσιάστηκε καλά. Όμως αυτό που αποδείχθηκε ήταν και σούπερ να ήταν, πάλι δεν θα κέρδιζε. Και στο πάω κατευθείαν στο ψητό. Mm-hmm. Τα έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει αφορμή για να μας βρίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Θα λέω πάντα την άποψή μου. Αυτό που βλέπω, αυτό θα λέω. Ούτως ή άλλως και στην μπασκετική εκπομπή που κάνουμε με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη το ίδιο κάνω.
0: Ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό και αυτή είναι η επιτυχία που έχει, πιστεύω εγώ να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες είναι μία ακόμα απόδειξη της φεδρότητας που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ. Της τεράστιας φεδρότητας. Κλαίνε και τα παιδάκια και γελάνε και τα σκυλιά, γιατί θυμάμαι μία δήλωση του Λιόλιου. Αυτό όλο που γίνεται έχει ονοματεπώνυμο και υπογραφεί Ευάγγελος Λιόλιος, πρόεδρος ΕΟΚ και οι φίλοι του αυτοί που κάνουν κουμάντα στον χώρο της διαιτησίας. Είδαμε το ίδιο έργο το 2024, το ίδιο έργο το 2025, το ίδιο τώρα βλέπουμε έργο το 2026. Δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, αν μπορεί να λάβει δραστικά μέτρα. Γιατί όταν μια ομοσπονδία διοικείται και λειτουργεί το άθλημα με λογικές συμμορίας και όταν αυτή η ίδια ομοσπονδία έχει τις άκρες της στα βάθη της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας σύλλογος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να καταδεικνύει τα έσχη που γίνονται. Εγώ πραγματικά έχω δει και έχω δει μπάσκετ. Αυτό που έκανε χθες στα ρούχα σε αυτό το φάουλ δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φάουλ με Bluetooth. Επίσης είναι ακόμα πιο γελία η προσπάθεια του Ολυμπιακού με φωτογραφίες και βίντεο και με ξυπνακισμούς να αποδείξει ότι υπάρχει φάουλ σε αυτή τη φάση. Και δεν μιλάμε μόνο βέβαια για αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια ακόμα φορά για τις 29-5 βολές σε παιχνίδι των ίδιων επαφών και με μια πολύ σκληρή ομάδα στην άμυνα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλλον οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Μιλάμε για δεκάδες άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι και αν θέλεις την άποψή μου, μιλάμε για έναν προαποφασισμένο νικητή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να μιλήσω με απόλυτη ψυχραιμία, θέλω να πω κάτι. Άσχετο με το αντικείμενο, άσχετο. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές να κατανοούμε την έννοια τους. Άλλη λέξη λοιπόν είναι η λέξη πρωταθλητής και άλλη λέξη είναι η λέξη κλεπταποδόχος. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, βιάζουν την κοινή λογική, βιάζουν το άθλημα και όσο συνεχίζεται αυτό, αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα, αύριο μπορεί να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και θα υπάρχουν copy-paste απαντήσεις αυτές που λένε τώρα και θα τους συζήνουν στο μέλλον. Αν αυτό ικανοποιεί την κοινωνία, αν αυτό ικανοποιεί τον φύλαφλο, αν αυτό ικανοποιεί τον απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί έξω και βλέπει να του κλέβουν πράγματα από τη ζωή του, μια χαρά. Ας συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξαναλέω, υπάρχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Ευάγγελος Λιόλιος, λέγονται επίσης οι από κάτω, είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομιλάς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κόζια αυτή τη στιγμή στη διετσία, είτε ως φίλοι του Λιόλιου είτε ως υπεύθυνες θέσεις. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να ξημερώσει άσπρη μέρα, όχι για τον μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
0: Θεωρείς...
1: Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, μια ερώτηση μόνο.
1: Όσες ερωτήσεις θες, εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες λόγω της διετσίας.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά διάολε κάποια στιγμή αυτό που κάποιος διεκδικεί πρέπει να το αφήνει, μη τι άλλο να το διεκδικεί. 100 μέρες να παίζανε χθες. 100 μέρες να παίζανε χθες. 13 στα 13 σουτ να έχει ο Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε. Δεν θα κέρδιζε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, Γιώργο. Είναι ντροπή, πραγματικά. Και μην ξανακούσω να μου λένε για εποχές Βασιλακόπουλου, γιατί το έγραψε και μας το θύμισε χθες ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το πρωτάθλημα με τον Αναστόπουλο διαιτητή, που ξέρουμε τι σημαίνει Αναστόπουλος για τους Ολυμπιακούς, και με το Σπανούλι να περπατάει μέσα στο γήπεδο πριν σουτάρει το τρίποντο. Μη συζητάμε λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Αυτά που βλέπουμε επί διοίκηση Λιόλιου δεν τα είχαμε δει ποτέ με Βασιλακόπουλο. Ό,τι και να συζητάμε. Ό,τι και να συζητάμε. Γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε έρθει από την Κουάλα Λουμπούρ. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή χώρα. Και για να κρύψεις και για να κρυφτείς. Όσοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν το Λιόλιο, να ξέρουν ότι θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Είναι νομοτελειακό αυτό. Και όχι στον αθλητισμό. Γενικά. Γενικά. Θα το βρει το παιδί του όταν θα πάει να βρει μια δουλειά και θα του την πάρει κάποιος άλλος. Γιατί θα έχει τα κόζια ο άλλος. Θα το βρούνε σε θέματα δικαιοσύνης. Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που το λαμογίζει στη φιλοσοφία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα το δούμε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ το πρόβλημα. Γιατί η ομάδα μπάσκετ αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση. Πάρα πολύ στενές σχέσεις.
0: Κάνεις κανέναν υπενιγμό για τον κύριο Δημητριάδη, ή μου φαίνεται, αρσί, Νίκο.
1: Εδώ που θα πει, λέει, είναι ο walk-up βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό λέει προηγουμένως ο Γιώργος.
1: Ωραία, τι θέλεις άλλο να πούμε. Ναι, και για τον Δημητριάδη. Γιατί δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι και ο Δημητριάδης μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν βοηθά ο τόπος ότι αυτός κανονίζει τα όποια οικονομικά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και να παίρνει χορηγίες από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά δεν λέγονται, αυτά δεν γράφονται παντού. Ψέματα είναι. Δεν είναι επί εποχής Δημητριάδη λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα. Ο μπασκετικός ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Ψέματα είναι.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος.

Τώρα περιττό να σας πω ότι είχε έρθει ένα σωρή μαγδός μηνυμάτων. Και καλά τα μηνύματα που διαφωνούν με τον Νίκο, αλίμονο, εντάξει. Τα άλλα τα μηνύματα που του εύχονται διάφορα παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές. Μην τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν είναι ωραίο. Διότι αυτά τα μηνύματα είναι για εισαγγελέα. Το να, και τι πλάκα είναι δεχτή, να του κάνετε πλάκα του Νίκου, έτσι. Και να διαφωνείτε με τον Νίκο είναι δεχτό απολύτως, έτσι. Εγώ θεωρώ, διαφωνώ μαζί του, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και ανοίξε δικιά. Πιστεύω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτό πιστεύει και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Αλλά όμως μέχρι εδώ, έτσι. Συρίγω εδώ είναι ο Λιόλιος, τα ίδια και χειρότερα λέτε στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο, ο προηγούμενος σας έφταιγε, τώρα σας φταίει αυτός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αποστόλης. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: καλημέρα Γιώργο, πολύ ρε κλάμα ρε φίλε, πόσο τους πονάει ο Ολυμπιακός, καλή συνέχεια. Οκ, αυτά να τα διαβάσουμε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος γράφει: η ιστορία έγραψε και εμείς είδαμε την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Συρίγος? Τελικά η καραμέλα του ποδοσφαίρου τους έχει επηρεάσει και στο μπάσκετ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργος, εκτιμώ, σε ακούω από 15 χρόνια και έχω πάει 40. Αλλά στη θέση του αντρεπόμενου έχω τέτοιο συνάδελφο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Επειδή έχει μια άποψη εντελώς αποκλίνουσα από τις δικές μας. Προφανώς κάτι αποκομίζει ο σταθμός από το Συρίγο και το αφεντικό του, το έπες και αυτό. Ξέρεις τι επιχειρήσεις έχει ο κύριος Γιαννακόπουλος? Έχεις ακούσει καμιά διαφήμιση εδώ? Έχεις ακούσει κάτι? Έχεις ακούσει κάτι να αποκομίζουμε? Εμείς φίλε Γιώργο, και μιλάω τώρα για το σταθμό, δεν μιλάω για αυτά που λες για τον Συρίγο, δεν αποκομίζουμε τίποτα από κανέναν. Απολύτως τίποτα από κανέναν. Ούτε από κανέναν ζητήσαμε τίποτα, ούτε μας προσεφέρθη τίποτα από κανέναν. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και λέμε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, αλλά λέμε ό,τι κατεβάζει από το κεφάλι μας. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω αυτό τον δηλητηριώδη υπαινικμό, Γιώργο μου, να τον πάρεις πίσω.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα τον αφήσετε στη ησυχία το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα που έχετε στις 3 για να μιλήσει μαζί σας. Θα τα πείτε αναλυτικά. Παρακαλέσω πάρα πολύ να είστε συγκρατημένοι. Έτσι. Να μιλάτε σωστά την ελληνική γλώσσα χωρίς να χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς προσβλητικούς, μειωτικούς, χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν και θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη του οποιοδήποτε. Θα το παρακαλέσω αυτό πάρα πολύ. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε!

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η ώρα είναι 2.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Υπουργείο να σε γυρεύω σε μια ψευτική υδρογείο. Εσύ εκεί κι ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφο.

φύλακη είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τώρα θα πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Είμαστε λοιπόν παιδιά πάντα με τις μουσικές μας και πάμε τώρα λίγο και στα νέα μας τα περίεργα, γιατί και αυτά δεν λείπουν ποτέ. Κάπου λέει στο Βέλγιο λοιπόν τα σκουπίδια κάποιον θεωρήθηκαν μέχρι και αστυνομικό μυστήριο. Σε μια μικρή κοινότητα λοιπόν στον δήμο του Ουφέ, οι αρχές έχουν πάθει λοιπόν ονοκέφαλο με 70 νοικοκυριά τα οποία, για να δείτε εκεί πώς παρατηρούνται τα πάντα παιδιά, τα οποία δεν είχαν βγάλει σκουπίδια ούτε ένα σακουλάκι για έναν ολόκληρο χρόνο. Και αυτό κάνει το 6% των κατοίκων της περιοχής. Η Δήμαρχος μίλησε ανοιχτά για την ανησυχία της ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Εδώ αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να το έκαναν τα νοικοκυριά τα συγκεκριμένα αυτό, γιατί εκεί βλέπετε απαγορεύεται ρητά να πετάς απορρίμματα σε νερά, σε σημεία τέλος πάντων όπου δεν ανακυκλώνονται. Αλλά έλα όμως που έχουν και ένα τέλος, 170 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί παιδιά. Οπότε μπορεί αυτά τα νοικοκυριά απλά να ήθελαν να γλιτώσουν το τέλος αυτό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Και έχουμε κι άλλα τέτοια να πούμε παιδιά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, ξελόγια, στραίβη, αδάμου, στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα συντονιστήκατε και στο 698-9860-147, εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS. Κάποιος βέβαια μπορεί να προτιμά να στείλει το email του, έτσι, οπότε αυτό το κάνει στο studio@ngradio.gr.

Να χαιρετήσω με όλη μου την αγάπη τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που έχουν κάνει την παρέα μας αυτή να είναι τόσο μα τόσο μεγάλη, αλλά κυρίως τόσο μα τόσο όμορφη. Κανάλι 1, 94,8 στην Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνίας, Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας, Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Την καλησπέρα μου στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 στο αγαπημένο Καστελόριζο 104,3. Και αν μας ακούς εκεί κάπου στην Ουάσιγκτον της Αμερικής, τότε είσαι συντονισμένος στο ραδιοφωνάκι.com. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας σε όλους εκεί. Και ειδικά φυσικά για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά, μην ξεχνάτε, Τετάρτη 17 Ιουνίου επιστρέφει το απόλυτο Summer Event στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μόδα, λάμψη και δυνατά vibes έρχονται εκείνη την Τετάρτη, παιδιά, την 17η Ιουνίου δηλαδή. Θα απολαύσουμε και τις χορευτικές φιγούρες από το Infinity Dance Project. Ενώ ο μεγάλος δωροθέτης της βραδιάς είναι το κόσμημα Πλουμή Παραγιουδάκης, χορηγός της εκδήλωσης, και η Citroën M Veneris, όπου εκεί θα μας παρουσιάσει και το νέο της αυτοκίνητο. Να είστε όλοι εκεί λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ, ανοίγουν οι πόρτες για το Summer Catwalk 2026 στο Avli Project.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις.

0: Συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που έρχεται, παιδιά, μετά το κέντρο του κόσμου εδώ και τον Άκη Δίξιμο, να σας πω ακριβώς πώς έχει τώρα το περίεργο της αφιέρωσης από τον Ευγένιο. Το ελάχιστο, λέγει, μέρος του τραγουδιού που θα ακουστεί, ένα πολύ μικρό μέρος του τραγουδιού που θα ακουστεί, εξαιρετικά αφιερωμένο στη Φέα. Κάτι έχει να κάνει με τον στίχο, δηλαδή.

Έλα παιδιά. Γεια σου Διονυσία, Αναστασία. Καλώς τον Περικλή. Αυτά είναι παιδιά και με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο θέλω να πω. Σου φτιάχνει τη διάθεση τόσο καλοκαιρινό και με τόσο μα τόσο ωραία χρώματα το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην επόμενη αφιέρωση όμως. Θα πάω στην αφιέρωση του Νικόλα μας του Σωμαράκη, ο οποίος κιόλας μας ενημερώνει λίγο για την Νότια Κρήτη εκεί στον Τσούτσουρα. Μας λέει λοιπόν ότι η θερμοκρασία εκεί είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά νομίζω σήμερα παιδιά είναι λίγο καλύτερα, έτσι από άποψη ζέστης, δεν ξέρω. Υπέροχη θάλασσα, ελαφρύ αεράκι. Το τραγούδι σήμερα θα το αφιερώσω σε εσένα, όλα τα παιδιά του σταθμού και στον Διαμαντή μας. Επίσης στην όμορφη παρέα που είναι η καλύτερη μεσημεριανή εκπομπή και σε όλους σας τους ακροατές. Ο Μανώλης Καραντίνης είναι φίλος μας, Άννα Μαρία, και πολύ ωραίος μουσικός. Καλά, είναι κορυφαίος, δεν το συζητώ. Το τραγούδι λοιπόν που έρχεται και που έχει ζητήσει ο Νικόλας είναι μία συνεργασία των Les Revoir, έτσι, γιατί το κατέχουμε λίγο το γαλλικό. Τόσο, όχι τίποτα παραπάνω, φανταστείτε, και του Μανώλη Καραντίνη. Τίτλος «Εσύ». Πάμε να τα ακούσουμε.

Εσύ λοιπόν, Les Revoir και Μανώλης Καραντίνης, Les Revoir, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, τώρα σταματήστε ό,τι κάνετε, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι νέο έχω να σας φέρω. Μα τι νέο! Τα βάψε κόκκινα τα μαλλιά. Θα μου πεις, αλήθεια τώρα, έγινε αυτό το πράγμα? Ποια? Αυτή είναι η αγωνία. Όχι, δεν είναι η Τζένιφερ. Η άλλη πουλάει, η Τζένιφερ που λέει κοψοχρονιά στη βίλα. Θα τα δούμε μετά. Η Σελένα Γκομέζ εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά. Πώς το έκανε αυτό? Δηλαδή, αν είναι ποτέ δυνατόν να μας κάνει τέτοια έκπληξη, να μας κοψοχολιάσει έτσι. Και έγραψε μάλιστα, τρελά πράγματα συμβαίνουν. Αχ, καλέ. Το τρελό πράγμα, παιδιά, θα είναι να με δείτε με ένα ξανθιά, ας πούμε. Τώρα, η Σελένα Γκομέζ ήταν καστανή. Τώρα το κόκκινο είναι πολύ ωραίο, δεν θα πω εγώ δεν του πάει του κοριτσιού. Μια χαρά είναι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι και κάτι τόσο ακραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί με ενδιαφέρει εμένα? Την αλλαγή που έκανε στο look της έδειξε καθώς εμφανίστηκε με κόκκινα μαλλιά σε φωτογραφία και βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο Λονδίνο. Αποκάλυψε, αυτά είναι αποκαλυπτήρια. Τι αγάλματα μου λέτε εσείς τώρα, και διοργανώσεις και εγγένεια και δεν ξέρω και εγώ τι. Αν η Σελένα Γκομέζ δεν έκανε αποκαλυπτήρια του κόκκινου μαλλιού, τι θα είχαμε δηλαδή να λέμε? Και το έκανε και χθες. Πώς μου ξέφυγε? Να πούμε ότι στο Λονδίνο βρίσκεται, γιατί γυρίζει μια σειρά τώρα, παιδιά, το Only Murders in the Building. Πολύ ωραία, πολύ πολύ αισιόδοξη όλη η τίτλη, παιδιά, των σειρών τελευταία, δεν μπορώ. Έγραψε, τρελά πράγματα συμβαίνουν με το Only Murders in the Building. Εγώ ενώ απολαμβάνω το Λονδίνο. Μπράβο. Μπράβο. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα λοιπόν αποκάλυψε και την αλλαγή στα μαλλιά της, και εκείνη που έγινε τώρα όλο το θέμα. Τέλος πάντων, στη συνέχεια δημοσίευσε και ένα σύντομο βίντεο το οποίο εμφανίζεται με το ίδιο look, ξαπλωμένη, καταγράφει τον εαυτό της μπροστά σε ένα καθρέφτη. Δηλαδή, τίποτα πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Τίποτα πρωτότυπο. Τι λέει ο Γιώργος? Εμένα πάντως μου αρέσει με λαχρινή, δεν θα πω ψέματα. Α, πάνω απ' όλα ειλικρίνεια, Γιώργο μου. Πολύ καλά κάνεις και δεν λες ψέματα. Καλώς τον και τον Νίκο μας από Ζωγράφου. Πώς είναι ο καιρός εκεί, Νίκο μας, για πες μας. Πάντως από Νίκους και Γιώργη, παιδιά, δεν έχω παράπονο, έτσι, κανένα. Η παρέα φουλ.

Με γεια στο μάλι να πούμε στο κορίτσι. Αν εσύ φίλοι μου έχεις κάνει καμιά πρόσφατη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά σου, σαν και εμένα πλάκα πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, που κουρεύτηκα, πολύ κουρεύτηκα όμως, για τα δεδομένα μου τουλάχιστον, πες το μου, να σε κάνω εγώ θέμα και σοβαρή είδηση, έτσι.

καλησπέρα και στον Λίνο μας. Τώρα είδα το μήνυμά σου, Λίνο. Καλή εκπομπή να έχουμε. Πόσο θα ήθελα να είχα ένα ποδηλατάκι από τις τρεις ξεσκόνησα. Α, ξεκίνησα, συγγνώμη. Από γλυφάδα και ακόμα δεν έχω φτάσει, αλλή μου. Ένα ποδηλατάκι μόνο, λέει, χρειάζομαι.

Μείνε λίγο εδώ, Λίνο, μείνε το λίγο, παιδιά. Από εχθές δεν προλαβαίνω να το πω αυτό. Θύμισέ μου, πες μου μάλλον, Λίνο, τι ζώδιο είσαι, να σου πω τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, γιατί ομολογώ ότι είναι κάποιες, όχι ομολογώ, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, παιδιά, ότι είναι κάποιες μέρες μέσα στην, κάποιες ώρες μάλλον μέσα στη μέρα, και πολλές φορές έχει να κάνει και, και με τη μέρα, και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός και τρέχουν οι Αθηναίοι, ξέρεις, να φύγουν εκεί νότια παραλίες όπου βρούνε, είναι μη σου τύχει να μπλεχτεί στην κίνηση και στο πήγαινε, αλλά και στην επιστροφή μετά, αφού πέσει ο ήλιος, έτσι που θέλουν όλοι να επιστρέψουν σπίτι τους. Λοιπόν, εχθές ο Νίκος, δεν θυμάμαι αν το είπαμε, παιδιά, ο Νίκος μας από ζωγράφου, μου είχε στείλει. Λέει, τώρα που ακρίβαινε η βενζίνη, τι μεταφορικό μέσο θα ήσουν ανάλογο με τα ζώδιό σου. Αλήθεια δεν θυμάμαι αν το είπα, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Αν είσαι κρυός λοιπόν, θα πήγαινες με ποδήλατο. Είσαι κρυός μήπως, Λίνο μου? Ο Ταύρος θα πήγαινε με γαϊδούρι, ο Δίδυμος με αγελάδα, ο Καρκίνος με skateboard. Α, νομίζω το είπα τώρα που το λέω. Τέλος πάντων, ο Λέων θα πήγαινε με πατίνι, ο Παρθένος καρότσι, σούπερ μάρκετ. Γιατί? Ο Ζυγός με τα πόδια, ο Σκορπιός με ηλεκτρικό πατίνι, ο Τοξότης ναι με οτοστόπο, εγώ καιρός θα φτιάξει ένα αμάξι από ξύλα. Καλά. Flintstones μου θυμίζει αυτό, τέλος πάντων. Ο υδροχός με αερόστατο και ο ιχθύς με έλκυθρο. Εν τω μεταξύ μου έχετε στείλει πάρα πολλές ζωδιακές, παιδιά, σήμερα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι το ζώδιό μου μέσα. Κοιτάζω. Ναι, είναι, είναι. Πόσο αλήθεια. Άκου τώρα να σου πω κι αυτό. Τέσσερα ζώδια λοιπόν που λατρεύουν τις σόλο διακοπές μακριά από την πολυκοσμία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να έχεις την παρέα σου εκείνο τον παράξενο, που εσύ τον λες παράξενο, που σου λέει, ρε παιδί, εγώ θέλω να πω λίγο μόνος μου κάπου. Μπορεί ακόμα και ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου να το θέλει. Να τη έχει εμπιστοσύνη όμως, να το έχει εμπιστοσύνη, να σου λέει θα πάω μόνη μου και θα πάω με παρέα. Έτσι, αν ψηλιάζει κάτι τέτοιο, φύγε μακριά. Λοιπόν, αλλά όμως, παιδιά, δεν είναι περίεργο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν λίγο διακοπές για αυτούς, είναι να είναι στην κυριολεξία μόνοι τους. Γιατί για αυτούς διακοπές δεν είναι μόνο να φύγω από το γραφείο, να φύγω από τη δουλειά. Είναι γενικά να διακόψω από όλους και όλα. Δηλαδή να ξαναβρεθώ λίγο με τον εαυτό μου. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα τέσσερα ζώδια? Και άμα δεν ξέρετε, θα σας τα πω εγώ. Νούμερο 1, Παρθένος. Ζώδιο οργάνωσης, εσωτερικής ηρεμίας, δύσκολα απολαμβάνει τις χαοτικές διακοπές με πολύ κόσμο και συνεχές πρόγραμμα. Λατρεύει τα σόλο ταξίδια, γιατί μπορεί να κινείται με το δικό του ρυθμό. Δεύτερον, ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός έχει ανάγκη από στιγμές απομόνωσης, περισσότερο από όσο δείχνει. Είναι κοινωνικός όταν θέλει, στις διακοπές του όμως προτιμά να αποσυνδέεται από όλους και όλα. Νούμερο 3, Εγώκερος. Ο Εγώκερος δουλεύει πολύ και όταν ήρθε η ώρα των διακοπών δεν θέλει ένταση, δεν θέλει υποχρεώσεις. Μη μου φωνάζετε, μη μου μιλάτε. Οι μεγάλες παρέες τον κουράζουν συχνά και γι' αυτό προτιμά ταξίδια που μπορεί να απολαμβάνει ηρεμία, ποιότητα και πρόγραμμα. Από αυτό δεν φεύγει ο Εγώκερος, δηλαδή, χωρίς πίεση. Και τέλος, ναι, το περίμενα, ο υδροχός, παιδιά. Ο ανεξάρτητος υδροχός, ο οποίος γεννήθηκε για να ταξιδεύει με τους δικούς του κανόνες. Δεν αντέχει την υπερβολική οργάνωση, ούτε τα τουριστικά μέρη που γεμίζουν κόσμο. Οι σόλο διακοπές του επιτρέπουν να κάνει και να ανακαλύψει αυθεντικές εμπειρίες και να αλλάζει πρόγραμμα όποτε θέλει. Μπορεί να είσαι και εσύ ανάμεσα σε αυτούς και να μην άκουσες το ζώδιό σου όμως εδώ τώρα. Για πες μου. Στείλ το μου. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι δωρεάν. 698-9860-147 και στούντιο papakiengradio.gr. Και λογαριασμός λίγο τώρα για τον Περικλή μας που μας τον ζήτησε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: κάθε Πέμπτη 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

αυτά είναι αφιερωμένο στον Νίκο μας, λοιπόν, που μας το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Ήταν ο Σταμάτης Γονίδης και ενδιαφέρομαι για σένα. Και έτσι μπήκαμε, παιδιά, στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Και πόσο γρήγορα περνάει πάντα η ώρα. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Να χαιρετήσω με πολύ αγάπη και τον φίλο μας τον Μάριο. Και συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εντωμεταξύ για όλα τα άρθρα και τα διάφορα που μου στέλνετε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε και την ενημέρωσή μας για τον καιρό από την πηγή Τσαχαρία. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη μαζί με η Mamba LD. Τρεις το πρωί.

0: Καλύτερα να μην μας πει τι του είπε, ήταν η Κατερίνα Κακοσίου και ακούστε τι μου λέει. Λοιπόν...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους

0: Τους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το πωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Έλα λοιπόν, αυτή φυσικά ήταν η Ανδρομάχη αφιερωμένη στον Χόρχε μας που μας το ζήτησε. Ήρθε η ώρα όμως, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε?
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Βέβαια, στη βόρεια κυρίως Ελλάδα, όπως εχθές είπαμε, έχουμε ένα μέτωπο κακοκαιρίας το οποίο θα κινηθεί ανατολικά και επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας μας, και στην υπόλοιπη χώρα έχουμε και την αστάθεια. Πάμε όλα αυτά να τα δούμε πιο αναλυτικά. Στα υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, και κυρίως τα δυτικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες. Η ορατότητα το βράδυ στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει και μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια, δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο νοτιοδυτικό Αιγαίο 6 με 7. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στο βόρειο δυτικό Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία τώρα σημείωσε μια μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Έφτασε στις περισσότερες περιοχές 25 με 27 και κατά τόπους και 28 βαθμούς, και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 31. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε καταιγίδες στην Δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο που εξακολουθεί. Ενώ είχαμε βροχές στο Ορμένιο, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στα Γιάννενα και στις Σέρες τώρα. Η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας το μεσημέρι ήταν 15 βαθμούς στην Κοζάνη και 16 στην Καστοριά και στα Γιάννενα που είχε και βροχή, όπως είπαμε. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 32 βαθμούς στη Λαμία και 33 στο Λεωνίδιο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενίζουν και βαθμία σταματήσουν. Στα νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βορειότερα τμήματα της Δυτικής Πελοποννήσου και πιθανώς και στον Βόρειο Ιόνιο. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά, σποράδες και Εύβοια, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως στα όρεινα. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις προς καιρά πιο πυκνές. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για σποραδικές βροχές το βράδυ όμως. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις. Στο Καστελόριζο που είχαμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με νοτιοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν νότιο-δυτικοί και θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους κυρίως τα ορεινά. Το βράδυ γενικά έθριο καιρό. Νοτιάδες 4 με 6 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4. Η θερμοκρασία στην Αττική κοιμάνθηκε από 23 βαθμούς το μεσημέρι που είχαμε στο Λαύριο μέχρι 30 στη Νέα Φιλαδελφία, ενώ η Ελευσίνα, το Ελληνικό, το κέντρο της Αθήνας, η Ραφίνα και ο Σκηνιάς έφτασαν στους 28 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη με 27 βαθμούς θερμοκρασία, έχει πέσει τώρα η θερμοκρασία της λόγω της καταιγίδας και της βροχής, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και γρήγορα θα σταματήσουν με βόρειους βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα 5 με 6. Τώρα για αύριο Παρασκευή, 5 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά. Θα είναι οι λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο, και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, τοπικά περιορισμένη, και στα δυτικά και τα βόρεια υπηρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, μεταβλητή, ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότιο-ανατολικά, από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 29 με 31. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι και πιθανώς και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να σημειωθούν όμβροι στα ορεινά της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης. 16 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τμήματα, 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 24 με 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία και τις Ποράδες, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά και την Εύβοια, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν κατά τόπους πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. 30 με 31 το μεσημέρι. Και η Τρίπολη θα έχει 8 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, με 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως 26 με 28 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριο καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και όμβρους και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες και γρήγορα αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς το πρωί και στους μέχρι τους 28 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής όμως διάρκειας. Μεταβλητή η άνεμη ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 με 19 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29-30 το μεσημέρι. Ενώ η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως τα ορεινά. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιάδες ως συνήθως 3 με 4 μποφόρ με 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας, πολύ. Να σου πω ότι και εδώ οι φίλοι στέλνουν τις καλησπέρες τους. Ευχαριστούν πολύ για την ενημέρωση και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως, και από μένα το ίδιο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Και
1: γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, αυτή ήταν η πηγή Ζαχαρία. Παιδιά, μας ενημέρωσε για τον καιρό. Καλησπέρες πολλές να στείλω και στη Μαρία μας τη Μαγκονάκη, η οποία μου έστειλε πριν από λίγο εδώ στο 698-9860-147. Πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής μας. Φυσικά όμως και εννοείται έχουμε και τη ζωδιακή μας θεματική. Βέβαια, για να μην νομίζετε ότι ξεχάστηκα, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχω και Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά δεν θα επεκταθώ πολύ. Αυτό ήταν, παιδιά, ότι πουλάει και πάλι την επαυλή της. Κοψοχρονιά, λέει, στο Beverly Hills μόνο 49,95 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε ας βάλουμε όλοι από κάτι, αν ενδιαφέρεται κανείς. Έτσι για τον Περικλή περισσότερο που το ζήτησε, που το ήθελε. Και επιστρέφω με τα ζώδια μας σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο. πυρήνο κάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νόμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτηριστικά.

0: χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 70.

0: την κεντρική πλατεία Φραγκαίας.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές, ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές, σου ξυπνάνε μνήμες κυταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι, μακάρι όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παλισάδες και δάρι-δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σαζάζει, σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δύση.

Στις αντιθέσεις είναι η γοητεία. Σε κάθε είδους οντότητα. Δες πόσο βαρετή θα ήταν χωρίς διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη η ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνει. Πάντα μυστήριες ταχύτητες οδερβήσεις τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι στην αίσθημα βαρύτητας και συνάμα λιθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, που σε γυναίκη τζογαδόρη πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που

Κι από χώμα, χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός μου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

Δολοφόνοι τραγουδών για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Περιαρίνα, θα είμαστε μαζί σας για περίπου 2 ώρες για ένα μεγάλο φιλικό που γίνεται, κυρίως για τους ειδούς, δευτερευόντως για μας. Εδώ πάνε μουντιάλ, δεν πάμε εμείς δυστυχώς. Θα ξεκινήσει λίγα δευτερόλεπτα μάτσο εθνικός εθνικός ύμνος. Θα σας δώσω το μικρόφωνο και λίγο από το Μάνο Χαραμόπουλο να ακούσετε μια καλησπέρα.
12: Βεβαίως.
11: Καλησπέρα και από εμένα εδώ στο Στρόμπερι, το γήπεδο που έχει κατασκευαστεί το 2012. Σε αρχή λεγόταν Friends Arena. Κόστησε 400 εκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Σουηδία δεν τα έκυπα καλά. Η Σουηδία που είναι δύο νίκες, δύο ήττες, μια ισοπαλία. Άρα βεβαίως η Σουηδία έχουν εξασφαλίσει πρόκληση τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Κάτι που δυστυχώς δεν το πέτυχε η γαλάζια ομάδα. Το παιχνίδι ξεκίνησε και η εθνική μας ομάδα βρίσκεται αμυνόμενη. Με έναν όμως Έλληνα ποδοσφαιριστή στο έδαφος, τον Λάζαρο Τωρέτα, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρήση ιατρικής βοήθειας, αφού θυμώ τον έχει χτυπήσει ο Αγιάρη, το αμυντικό χαφ της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Δεν έχω δει τη φάση, δεν μας την έχουν δείξει ακόμα σε replay, τώρα θα τη δούμε. Ο Αγιάρη λοιπόν είναι αυτός, όχι δεν είναι ο Αγιάρη αυτός που χτύπησε, τον χτύπησε αρχικά ο Μπίμπουλσον και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Ισβάντερ. Ο Ρώτα σηκώθηκε, είχαμε διακοπή στο μάτς. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων με την ελληνική ομάδα. Κάτω από τον γκολπόστ είναι ο Τσολάκης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουρμπέλης, Τσόλης, Παυλίδης, Ρώτα, Τετέι, Καφίνης και Τσιμίτας σε ένα σύστημα με τρία στόπερα από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέαμ Πότερ έχει τον Νόρφαλτ στο τέρμα. Επίσης παίζουν ο Λάγκε Μπίλγκε, ο Κίεν, ο Γκούντμουνσον, ο Σβένσον, ο Ίσακ, ο Νίγκεν, ο Γιώκερες που παίζει τελικά, ο άθλης της Άρσεναλ, ο Βίκτορ Γιώκερες ήρθε και μπήκε αμέσως στην εντεκάδα. Ο Αγιάρη, ο Βάμπερκ και ο Μπέρναρτσον. Το παιχνίδι βρίσκεται στην αρχή του, βέβαια βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό. Η εθνική ομάδα με τον Κουλιαράκη αναπτύσσεται από τα αριστερά. Κουλιαράκη ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει εκεί τον Παυλίδη, ο οποίος είναι σε θέση χαφ, τώρα προωθείται στη θέση του. Ο Κουλιαράκης εξακολουθεί να έχει την μπάλα, παίζει στον Τζόλι, ο οποίος φαίνεται μάνο μου να παίζει πίσω από τα δύο φορ. Το σύστημα της εθνικής μας πρέπει να είναι 3-4-1-2 με τον Τζόλι πίσω από τον Τετέι και τον Παυλίδη, όπως έψε το χαφ είχε μαντέψει στην αρχή ο Μασέρος με τις ενδεκάδες που μάλλον Θεραμόπουλος. Ο Τζόλης τώρα θέλει να ξεφύγει. Ξέρει και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Βάνμπερχ όμως του ήδη πρόλαβαν και τώρα θέλουν να πτυχθούν αυτοί με τον Αγιάρη να θέλουν να βγάλουν την μπάλα. Τελικά να δείξει πίσω τα τρία στόπερ των Σουηδών. Μεταφέρουν την μπάλα. Εκείνο δεν συμμετείχε στην Οχήν και ο Λάγκερ Μπίλγκε. Την μπάλα πίσω στον Οχήν. Ο Χήν ψάχνει στήριγμα. Υπάρχουν τρεις Έλληνες εκεί για να κλείσουν τους διαδρόμους. Και ο Λάγκερ Μπίλγκε από τα δεξιά, δεξί στόπερ παίζει. Συνεχίζει να αλλάζει την μπάλα με τον Χήν. Τώρα βγαίνουν μπροστά οι Έλληνες για να πιέσουν στην μετάβαση. Οι Σουηδοί έχουν ένα πρόβλημα. Δεν είναι και η καλύτερη εθνική ομάδα της Σουηδίας αυτή, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που έχει περάσει το Μουντιάλ. Έχει τονίσει και τον Εγέτερο και πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και αν βρίσκεται και ειδικά στην γήπεδο της. Η εθνική ομάδα της Σουηδίας τώρα προσπάθησε να βγει με μια σέντα μέσα στην περιοχή, όπως είναι το Κουρμπέλι, όπως στην Τζιμίκα. Στο Κουλιαράκι που μακρύνει όπως. Δεν θα τρέξει ο Παυλίδης να πιέσει, θα αφήσει την ευκαιρία να πάρει να ζήσει την μπάλα. Δεν το θεώρησαν όφελο να τρέξει ο Έλληνας Φορ. Από τη στιγμή που υπάρχουν τρεις Σουηδοί προς τα πίσω και πάλι η κατοχή της μπάλας στους Σουηδούς που αρχίζουν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο σιγά σιγά. Η εθνική μας είναι στο δεύτερο μισό για να αμυνθεί. Ο Τζόλης τώρα όταν αμήνεται παίζει αριστερά. Τουλάχιστον η διάταξη είναι στο 3-4-3. Πεθαίνει, έκλεψε την μπάλα. Δίνει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης δεν κάνει καλό πετρέλ. Θέλει ο πετρέλ και απολογεί το ίδιο τον Παυλίδη για την μπάλα που του έδωσε, όπως την έδωσε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια της Ελλάδας που έκλειψε την μπάλα ψηλά και προσπάθησε να αναπτυχθεί ενώ ο Κέιν είναι αυτός που κατεβαίνει κάτω. Ο Χάρη Κέιν είναι, όχι. Μοιάζει όμως. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και πολλοί επόμενοι που μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το γήπεδο. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο που πρέπει να το αφήσεις και να το πατήσεις. Να δούμε όμως τους ίδιους που θέλουν να βγουν στην περιοχή. Η μπάλα έχει φτάσει στον Βάνμπερχ θέλει να αλλάξει την μπάλα με τον Ίσακ, ο Ίσακ κρυώζεται, ο Βάνμπερχ επιμένει, ο Αγιάρη είναι εκεί για να στείλει την μπάλα στον Ίσακ, θα πλασάνει άλλο. Και δεν υπάρχει offside, θα δούμε αν είναι offside, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Σουηδούς, το παιχνίδι είναι στα 5 λεπτά, η μπαλιά ήταν από τον Αγιάρη, ο Ίσακ δεν είναι offside, έτσι το βλέπω μπροστά μου, καλύπτεται από τα δύο ελληνικά στόπερ, πίσω από τον Ρέτσο ως εκτιμό και από τον Κουλεράκη στη μετάβαση που έγινε από τον Αγιάρη για τον Ίσαπ άρχισαν τα στόπερ αλλά Αγιάρη δεν ήθελε την παραφαντήθηκια έμειναν με το Α στην εξέδρα οι Σουηδοί οι οποίοι παίρνουν μέρος στο δεύτερο μισό τώρα για να μηθούν ο Τσολάκης δεν θα βρει στην μπάλα στον Ρέτσο θα προτιμήσει να κάνει ένα μακρινό βολέ εκτιμό τον Ολυμπιακό του Ολυμπιακού προσπαθεί να βρει από τα δεξιά τον Ρώτα. Οι Σουηδοί έκοψαν, κερδέφθηκε ο Ρέτσο προσωρινά ο Ρώτα, όμως οι μπάλες γυρίζουν και δεν ήταν κανένα φάουλ. Σύμφωνα με τον ρέφερι του αγώνα, τον Άρον Γουίν Τζόνς. Έτσι λοιπόν η μπάλα καταλήγει πάλι σε ελληνικά πόδια, αλλά και πολύ γρήγορα ο Τζόνς με τον Παυλίδη, η κόντρα που γίνεται, το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς που έχουν μπει καλύτερα. Στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο σχόλιο για το πρώτο αναγνωστικό πεντάλεπτο από τον Μάνο Σαραμόπουλο. Παρακαλώ.
12: Ναι, είναι γεγονός ότι η εθνική ομάδα της Σουηδίας καθοδηγούμενα από τον Άγγλο προπολίτη τον Γκρέαμ Πότερ έχει ξεκινήσει πιο δυνατά. Είχε αυτή τη σημαντική σημαντικότητα ευκαιρία με τον Αλεξάνδερ Ίσακ που ήταν, δέχτηκε μια ωραία παλιά από τον Αγιάρη. Ευτυχώς όμως το πλασέ του κατέληξε out. Αυτή τη στιγμή έχουν ξανά η Σουηδή με τον αμυντικό της Αταλάντα, τον Στόπερ, τον Κιέν, τον Σαν Κιέν. Και τώρα η μπάλα είναι μπροστά για τον Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος τη γυρίζει στον Γκούτμουντσον. Ξανά ο Αγιάρη και θα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης από τους Σουηδούς στη γραμμή των μέσων. Κυνηγά ο Χρήστος Τζόλη κερδίζει την μπάλα από επίθεση της Εθνικής Ελλάδος. Ο Χρήστος Τζόλης τώρα μπει μέσα στην περιοχή, ο Χρήστος Τζόλης θα βρει την μπάλα για το τέλος. Να δούμε το σουτάρι, σουτάρι, μπάλα μένει τσάι. Η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής του αγώνα είναι από την Ελλάδα. Ο Τζόλης γύρισε πολύ ωραία την μπάλα του Ρετέλ. Καθυστέρησε εκτιμό, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θέλησε να κάνει το σουτ με το δεξί. Μετά μετάλλιωσε, την έφερε στα αριστερό. Πλασέ κακό δεν ήταν, αλλά ήταν out. Και όταν ένα πλασέ είναι out, δεν μπορεί να είναι ποτέ καλό. Έτσι δεν είναι μόνο. Λοιπόν,
11: η μεγαλύτερη πάντα σουτάρουν ψηλά την μπάλα, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Ναι. Ο Μάνος επισημαίνει ότι σουτάρουμε φανταστικά την παλιά όμως τώρα είναι στην περιοχή ο Παυλίδης. Το πιο είναι ότι η Παυλίδης
11: άργησε την μπάλα με κόρνερ. Ο Τετέλης ανάγκησε την μπάλα, διαμαρτύρεται η Σουηδία ότι δεν είναι κόρνερ. Το επόμενο γραμμόν έχει δείξει όμως το σημείο του κόρνερ. Η εθνική μας λοιπόν θα γεμίσει τα καρέ του Νόρτσελ με τους τρεις στόπερ. Αυτό το καλό έχει να παίζει με τρεις στόπερ. Αυτό το πολύ καλό έχει να παίζει με τρεις στόπερ. Έχει τρεις ψηλούς σύνθεση, δύο επιθετικούς, πέντε κορμιά ψηλά στα καρέ των Σουηδών αυτή τη στιγμή. Το κόρνερ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, κανένας δεν είναι στο πρώτο δοκάρι, όλοι είναι στο δεύτερο δοκάρι. Τσιμίκας εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και παλέμα με πάνω σάουτ και άλλη μεγαλύτερη για την εθνική μας που ανταποδίδει την ευκαιρία του Ίσακ με δύο δικές της ευκαιρίες, μία από τον Τετέι και μία από τον Μαυροπάνο τώρα. Μετά το κόρνερ που έγινε στο πρώτο δοκάρι ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά μπάλα πέρασε πάνω από την οριζόντια λεπτό του Νόρτσλιτ. Έτσι λοιπόν οι Σουηδοί μένουν χαμηλά γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν εύκολο έργο απόψε. Η εθνική ομάδα λοιπόν πάτησε περιοχή και απείλησε δύο φορές. Μία περισσότερη από τους Σουηδούς. Οι Σουηδοί τώρα προσπαθούν να οργανωθούν στον χώρο του κέντρου. Δεν θα περάσει μπάλα, έκοψε ο Τσιμίκας. Όμως τώρα άργησε. Επενδύει ο Κουλεράκης. Ο Κουλεράκης στόπαρε και στέγευσε την μπάλα για τον Παυλίδη. Και τώρα αντιθέτει τη εθνική μας με το Γαφύρι να πρέπει να ρίξει μπάλα από την άλλη μεριά για τον Ρότα. Προσπαθεί, καταβιώνεται και τον προλαβαίνει ο Σβένσον. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ρότα επιμένει κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Το πιέζει. Αντιλαμβάνεσαι μάλλον ότι αν είχε γίνει εδώ το 0-1 τώρα η Σουηδοί, αλλά τέλος πάντων έχουν την ευκαιρία, τόσο Τσιμίκας πηγαίνει ξανά. Ίσως είναι δουλεμένα, δούλεψε τα στιγμένα αυτές τις μέρες. Τα στιγμένα που μας πίκραναν και μας πλούδωσαν στα προκριματικά του Μουντιάλ. Ίσως να δούμε τώρα πώς έχουν δουλευτεί, γιατί η εθνική απέλησε προηγουμένως με τον Μαυρεπάνο και τώρα έχει άλλο ένα στιγμένο, κόρνερ με τον Τσιμίκα. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό του αγώνα, στη Ιδία Ελλάδα 0-0, με τον Τσιμίκα έτοιμο να εκτελέσει. Πρώτο δοκάρι ο Τετέι, πάει στο δεύτερο, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά, γύρισε πίσω και έδειξε την μπάλα ο Χίεν, ο Στόπερ. Λοιπόν, Τζόλις, ο Τζόλις θέλει να περάσει, θα περάσει, πέρασε, θα κάνει προσποίηση, γύρισε την μπάλα, στην ίδια σιτ, γκολ, εθνική προηγείται μέσα στο Ξέμπερ Αρίνα, μέσα στην Στοκόλμη 0-1, με το δεξί παιδί του Τσιμίκα παρακαλώ, με το δεξί ξαναλέω, παιδί, γιατί είχε τη διάβγεια ο Τζόλις να μην κάνει την ξέντρα, να στείλει την μπάλα στο κέντρο της περιοχής και να κάνει στο 10ο λεπτό ο Τσιμίκας με το δεξί ξαναλέω παιδί το Σουηδία Ελλάδα 0-1. Παρακαλώ Μάνο. Μετά από ένα όχι και ιδιαίτερα καλό ξεκίνημα και μια ευκαιρία που φάσαν οι Σουηδοί με τον Ισακ, τώρα βλέπουμε ότι η Εθνική Ελλάδος πήρε τα ενία με ωραίες αντιπιθέσεις, με κλεψίματα από θαυμάσια του ΤΕΤΕ του νέου άσου του Παναθηναϊκού και από εκεί και πέρα είχαμε δύο ευκαιρίες, τη μία με τον ΤΕΤΕ που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει με το αριστερό πόδι στην μπάλα out. Μετά στο κόρερ του Κώστα του Τσιμπίκα πετάχτηκε με εκπληκτικό τρόπο ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, έχασε, κέρδισε την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα out και λίγο αργότερα μετά την ωραία κόρνερ ο Τζόλις πήρε την μπάλα. Απέφυγε έναν αντίπαλο, δεν πρέπει να σε σέντρα, βρήκε τον Αμαρκάρη στο Τσιμίκα και ο αριστερός φύλακας της Λίβερπουλ με το δεξί του το κακό πόδι εισαγωγικά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Κρίστοφερ Νόρτσφελντ δίνοντας την μπάλα και το προβάδισμα στην Εθνική Ελλάδα με 1-0 σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται εδώ σε Στρόμπερι Αρένα της Σουηδικής Πρωτεύουσας. Η εθνική ομάδα έχει σοκάρει τους Σουηδούς, τους μουντιαλικούς Σουηδούς, οι οποίοι ξεκινούν το μουντιάλ με αντίπαλο την Τουνησία. Θα πάνε μουντιάλ οι Σουηδοί, οι οποίοι στα προκριματικά του παντοφύλου του τέλου δεν έκαναν νίκη, αλλά κατάφεραν μέσα από αυτό το μονοπάτι της Νέσης Λίτ να πάρουν μια απρόσμενη πρόκριση απέναντι σε Πολωνία και Ουκρανία και να βρίσκονται αυτοί στο μουντιάλ. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε και την περιμένει μια δύσκολη κοινοπορεινή περιπέτεια. Αλλά δούμε λοιπόν τι συνέβη από εμάς με τους Σουηδούς τώρα να προσπαθούν σαν τη φάουλ υπέρ της εθνικής μας. Γιατί ο Κουλεράκης όχι μόνο έπαιξε, αλλά κέρδισε και το επιθετικό φάουλ. Κουλεράκης ανεβασμένος, δυνατός, ταχύτατος, κέρδισε το φάουλ και έτσι επιμένησε τις ελπίδες για κάτι καλό σε αυτή την εξαιρετική εθνική προσπάθεια. Έλεγα λοιπόν ότι η εθνική ομάδα ξεκινά την περιπέτειά της από τα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχή Οκτωβρίου με 4 μάτς μέσα σε 10 μέρες, όπου εκεί θα δώσει στο πιο ίσως δύσκολο όμιλο στην ιστορία της, τον πρώτο γκρουμ, αν τότε δεν έχει βρεθεί ποτέ. Έτσι λοιπόν θα αντιμετωπίσει η Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, για να μπορέσει να σταθεί στο πρώτο γκρουμ να μην τότε στην Ρέσες Λίκη. Ο Πιγεράκης εδώ γλύφτησε, ίσως να υπάρχει φάουλ με το Γιούκερες να διαμαρτύρεται. Ο Πιγεράκης γλύφτησε, ο Γιούκερες έπεσε πάνω και ανατράπηκε. Ο Γιούκερες του παίζει δυνατά, πάντα ήταν ένας δυνατό φορ, ένας δυνατός φορ. Κουρμπέλης τώρα, κουρμπέλης ζητάει πέλα ο Ρέτσος για να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μπορείς να περάσει το χώρο του κέντρου, έχει στείλει τον Ρέτα, σταματά, περιμένει, δίνει την μπάλα σε Ζαφίρι, ο οποίος έχει κοντά τις ειδούς, αλλά γρήγορα περνά το παιχνίδι από την άλλη πλευρά και κινεί το Φιλιεράκης. Φιλιεράκης έχει τσιμίτα κοντά στη Ζαφίρι που θα τον προτιμήσει, όχι, προτιμά τον Τζόλι. Ο Τζόλις προσκλείται για τον Φιλιεράκη και δίνει την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο και αφήνει τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος στα δεξιά, παίρνει μέτρα και άλλα μέτρα την εθνική μας. Κοιτάξτε την παλιά να περάσει. Ο Σιέμ θα κόψει δίνει για τον Ίσακ, προσπαθεί να κατεβάσει, τον έκοψε όμως κοντακάθαρα ο Ζαφίρης, έρχεται ο Ρέτα να πέσει πάνω στον Ίσακ, τον μαρκάρει και ο Ζαφίρης, τον μαρκάρει και Πετέρη, το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς, αλλά ο Ίσακ κατάλαβε πολύ καλά ότι και να αποφύγει έναν ή δύο ή τρεις Έλληνες, πάντα θα υπάρχει ένας δίπλα του για να τον μαρκάρει και να τον παρεμπεδίσει. Επαναλαμβάνω, στο 14ο λεπτό, Σουηδία-Ελλάδα 0-1, σκόρερ ο Τσιμίκας με το δεξί πόδι πλασέ που άφησε άγαλμα το νερό. Δεν νομίζω να επιχείρησε να αποκλείσει βεβαίως. Έμεινε όρθιος για να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας να καταλήγει τα δίκτυα της. Τόσο απλά. Η εθνική μας ομάδα, η οποία δεν νομίζω πως έχουμε κερδίσει τους ίδιους εντός έδρας ποτέ. Έτσι. Εντός Σουηδίας. Μάλιστα στην Αμβέρσα το 1920 Ολυμπιακός Αγώνες κάνει σκάτσι 9 γκολ εδώ στην Αμβέρσα από τις Σουηδίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι Σουηδοί είναι μια ομάδα που μας έχουν 20-10 τέρματα αλλά έχουν μια νίκη παραπάνω. Η προϊστορία με τις Σουηδίες έχει και παιχνίδια που δεν αναγνωρίζονται γιατί η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρίσκεται πολύ αργότερα από το πρώτο παιχνίδι που δέσαμε με την Σουηδική ομάδα. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Με τον Γιούκερες να θέλει να πάρει την μπαλιά από τον Βόλο του Νόρφετ, αλλά εύκολα η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Τσιμίκα που αλλάζει για τον Ρέτσο. Η εθνική που παίζει ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρώτη φορά με τρία στόπερ. Πέρασε ο Τετέι. Πολύ όμορφα εμπροστήριση. Έδωσε για τον Καβρίνη που γλιστρά παραμένει όμως με την μπάλα στα πόδια. Μαρκάρεται πεντακάθαρα θα χάσει την μπάλα. Ο ίδιος κρατήστηκε γιατί γλίστρησε και έχασε το πλεονέκτημα που είχε απέναντι σε έναν πολύ πυρό και πολύ ικανό στόπερ, όπως είναι ο Τιέν, ο Ισακ Τιέν. Και τώρα η Σουηδία με τον Ισακ. Να είσαι αντιπάλλον τον Τετέι που βγαίνει πίσω και τον κόβει με άνεση σε πλάγι out. Τετέι πολύ ωραίος στον ανασταλτικό του ρόλο όταν χρειάζεται να πιέσει έστω και το κορμί και την ταχύτητα να το κάνει. Ο Τιέν δίνει για τον Λάντερ Μπούργκερ και αυτός για τον Γκουντμουνσόν, τώρα η μπάλα, Σβένσον περιμένει, η μπάλα καταλήγει στον Γκουντμουνσόν, το fly out είναι για την Ελλάδα. Το fly out είναι για την ελληνική ομάδα βεβαίως. Οι Σουηδοί όμως μένουν ψηλά για να πιέσουν, να κερδίσουν μπάλα και να πηλήσουν. Για να δούμε. Το fly out, να ένα ωραίο τώρα, θα πάει το δεξί στόπερο Ρέτσος να το εκτελέσει, πού είναι το δεξί back, σε φάση άμυνας εθνική μας, ενώ έχει την μπάλα, ο Ρέτσος εκτελεί παράλληλα την στρατεία του μπάλα στον Παυλίδη, έκοψε ο Γκούντμουνσον, ήρθε με την βοήθεια του Λάγκερ Μπίγκε, η Σουηδία να πατήσει περιοχή, όμως έφτανα του Γεράκης έδωσε την μπάλα στον Τσολάκη και το 0-1 παραμένει. Ρέτσος, ψηλά η Σουηδία συνεχίζει να πιέζει. Μαυροπάνος. Επιχειρεί την μεγάλη μπαλιά για να βρει τον Τζόλι, ο οποίος βρήκε πολύ ωραία την μπάλα. Όχι, δεν την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, η μπάλα είχε περάσει την πλάγια γραμμή, το πλάγιο για τους Σουηδούς. Πάντως το γήπεδο Μάνο έχει κάτσει λιγάκι, λογικό είναι, 0-1 είναι το σκορ. Έχει χαθεί αυτός ο ενθουσιασμός ο αρχικός, αλλά γέμισε
12: Ενώ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν το γήπεδο ήταν άδειο, τώρα είναι γεμάτο. Περισσότερο από ό,τι περιμέναμε ο κόσμος. Η αρχική εκτίμηση ήταν 35.000, νομίζω πως είναι πολύ περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή ο Μάνος εκτιμάται είναι πάνω από 40.000. Η Εθνική προηγείται σε μια δύσκολη έδρα με μια μουντιαλική ομάδα στο 18 λεπτό 0-1. Προηγείται με 1-0 μέσα στην έδρα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Οι Σουηδοί που επιμένουν να κάνουν πολλές φορές τώρα για τα παλιά με το φότερ Σβέρσον, όχι, δεν προλαβαίνει σε καμιά περίπτωση στον Κίτμουσον που έφυγε για να μπορέσει να πατήσει την περιοχή, πάτησε, αλλά η παλιά ήταν πολύ δυνατή. Ο Τσολάκης βγήκε μπλόκαρ εύκολα και ο Φιλεράκης πιέζε τώρα από τον Ίσακ. Πέρασε πολύ ωραία στον Κουρμπέλ. Ο Κουρμπέλ αλλάζει τα χέρια από την άλλη κατά που κινείται ο Ρέτσος. Ρέτσος πάλι παίρνει μέτρο στον κήπεδο, έχει το ρόλο κοντά του, δεν αγόρασε την μπάλα. Αλλά σε ποιον έχει το τέλειο, έχει επιλογή για Φούρη, θα γυρίσει πίσω. Λογικά Μαυροπάνο δεν έδειξε το ρόλο, ωραία, διαμαρτύρεται γιατί δεν πήρε μπάλα. Ο Ρέτσος πολύ ωραία απέκτηση για τον Αγιάρη. Και τώρα παίρνει πάλι μέτρα στο γήπεδο. Έχει τον Τέντε Τέρφα, έτσι πολύ ωραία την μπάλα. Το Τέντε Τέρφα, έτσι ο Εξτρέμ. Θέλει να κάνει τη σέντρα, θα κάνει τη σέντρα. Ο Τζον Στέρν προσπίσει να πάρει την μπάλα. Ο Κουρμπέλης στο σουτ, καλέ σουτ. Εκπληκτικό σουτ από τον Κουρμπέλη στην Ορυζέντρα. Το Τέντε Τέρφα σουτ δεν πρέπει του Μέντρετ. Και τώρα βγαίνει στην επίδυση του Μικελβέτερ τη Σουηδή. Ο Μαυροπάνος, κάνει μια σουμπάλα που δεν με κάρτα φερέστο. Ερέστο για μαρτύρεται το σουτ μπάλα. Ο Τέντε Τέρφα σουτ δεν σε έλαφο. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο. Κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο, να δούμε πως είναι ο δεύτερος. Αν έχει πρόβλημα, είναι πεσμένος ακόμα στο έδαφος. Παρακαλώ στην πάση αυτή να έχουμε ένα σχόλιο γρήγορα από τον Μάνο Σαραμόπουλο.
13: Ναι, ήταν μια καλή επίθεση στην αρχή της Εθνικής Ελλάδας με τον Τετέ, πραγματοποίησε αμέσως έντρα. Στη συνέχεια κέρδισε την μπάλα ο Δημήτρης Αντουρμπέλης, εξαπέλυσε ένα κεραμνό. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του 36χρονου του Νόρντεργη στη Ρήτρο Φλάκα. Στη συνέχεια πήγαν αμέσως γρήγορα στην επίθεση η Σουηδή, αλλά βιάστηκε εκεί πάνω στο Ρέτσο, δεν αντελαγάνει τόσο να πέσει με τόσο ορμή πάνω στον Βίκτορ Γιόκερες και αμέσως ο αλλός αντιετής Γουιν Τζόνς έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Η αστυνομία ήταν η κίνηση με τον ενθουσιασμό Ρέτσος, θα έπρεπε να τον αφήσει, εντάξει, νομίζω ότι μπορούσε να από εκεί να απειλήσει την αιστεία του Κωνσταντίνου Κολάκη. Επιστροφή στον Γιώργο Λούκη. Βρισκόμαστε στο 20 λεπτό. Ο Γιώκερες ελπίζουμε το παλικάρι να ανταλλάξει γιατί έχει ένα μουντιάλ μπροστά του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αντίπαλος είναι, αλλά τον θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και στο κάτω κάτω γραφείς μόνο μου, η νίκη έχει αξιά όταν ο αντίπαλος είναι άξιος. Όσο πιο άξιος ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερη η αξία της νίκης του. Λοιπόν, φάουλ για τους Σουηδούς, φάουλ ήταν μια δεκαπενταριά μέτρα στην περιοχή, για σέντρα είναι το φάουλ αυτό, κίτρινη στο Ρέτσο, δοκάρι ο Κουρμπέλης, γκολ ο Τσιμίκας. Αυτά είναι με στιγμής τα σύν και τα υπέρ. Η σέντρα έγινε μέσα στην περιοχή, μπάλα πέρασε, αδικαιολόγητα πέρασε, το τέτοιο κεφαλιά, το σύστημα μπάλα άλλη.

0: κουλεράκι. Η μπάλα δεν θα έρθει από τα ελληνικά πόδια μέχρι στιγμής. Πέρασε εκεί που είναι τζόλες και το πλάγια ό,τι είναι για την ελληνική ομάδα. Η ομάδα μας παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα το φθινόπωρο στον τρόπο διαχείρισης της αμυντικής της λειτουργίας με πολλά τέτοια λάθη τα οποία επισήμανε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής του Πιεσμού Συνέλεξης Τύπου. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή για... είμαστε στο 23 λεπτό για να γνωσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Το student break που λένε και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Έχουμε άλλες θερμοκρασίες σιγά σιγά, αν και σήμερα είχε βρισκά εδώ. Φοράμε μπουφανάκι σήμερα και όσο νυχτώνει, αν και δεν νυχτώνει καλά, πλέον βρισκόμαστε στο βόρειο, πολύ βόρειο ημισφαίριο και στις σκανδιναβικές χώρες η μέρα συνεχίζει, μάλλον ο ουρανός συνεχίζει μια ημέρα ακόμα και όταν οι ώρες είναι προχωρημένες και η θερμοκρασία είναι ιδανική για ποδόσφαιρο. Ξαναβλέπουμε στο γόνιμο αυτό το γκολ του Τσιμίκα. Υπάρχει μια ελληνική εξέδρα στο πέταλο. Βλέπεις 2.000 άτομα, 2.000 άτομα μου λέει, είναι περίπου 2.500-2.000 άτομα. Ένα πέταλο πίσω από την αιστεία του Τσολάκη, αριστερά από την αιστεία του Τσολάκη. Επηρεασμένος φαίνεται ξεκάθαρα και ο Γιώκερος, δεν τον βλέπω με καλά τρεξίματα και δεν τον βλέπετε με καλές επαφές, αλλά είναι ο Γιώκερος, μιλάμε για ένα φορ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ένα φορ ολικής. Όταν η Sporting Λισαβόνας αποχωρήθηκε τον Γιώκερος, αποχωρήθηκε και μετά τον λέω και τον Αμορίν. Ο Γιώκερος έμεινε, ο Αμορίν δεν έμεινε. Μιλάω για τον προπονητή της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να κάνει την καριέρα πηγαίνοντας στο Manchester United. Αυτός δεν ευδοκίμησε. Ο Γιώκερες έγινε μετά από ένα χρόνο ενάμιση της Πρωταθλητικής Ευρώπης, της Πρωταθλητικής Αγγλίας. Παραλίγο της Πρωταθλητικής Ευρώπης, αλλά για ένα πέναλτι στο Ζομπάντιλ δεν το έστειλε. Μέσα έτσι η Arsenal παραμένει ως φιναλίστ δεύτερη φορά μετά το 2006 στο Champions League. Έχασε και άλλα τρόπαια στο φέτος. Πήγαινε για τετράδα και έχει χάσει, ναι, και τελικό κυπέλλο UEFA. Και από Σαραγώσα έχει χάσει. Λοιπόν, έχει πάρει κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Ξεκίνησε, τελείωσε το cooling break. Πάμε στο παιχνίδι μας με το play out.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Θα κάνει κάτω εκεί. Παυλίδης. Offside έμεσε. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Παυλίδης στο πλάτη. Ήταν η τεράστια ευκαιρία τώρα εδώ για την εθνική μας να βρεθεί ένα τέτα τέτ του Παυλίδη με τον Immortal. Ο Παυλίδης είναι καθαρά, πεντακάθαρα offside. Και ήταν την κεφαλιά και τέτα, ήταν εκτεθειμένος. Αγία Μαρτύρητα δεχόμαστε και την υπόδειξη του εφορτηγραμμών. Όμως η Σουηδία έχει πρόβλημα, όπως βλέπεις και εσύ Μάνο, θα σου δώσω το λόγο, γιατί η Σουηδία έχει την μπάλα συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πέρασει το κέντρο.
7: Το σύστημα που έχει εφαρμόσει σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τα τρία center back και τους πέντε στη μεσαία γραμμή έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Σουηδίας, στην εθνική ομάδα του Άγγλου, του Γκρέαμ Πότερ, που έχει αναλάβει να την οδηγήσει σε ένα τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Και δεν μπορούν οι Σουηδοί να περάσουν μπαλιές παρά μόνο με κάποιες μακρινές που τις περισσότερες φορές τις ανακόπτουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή ο Γκούτμπουρτσον είναι τώρα από αριστερά, τον εκκλίνει ο Τετέ, η μπάλα στον Σβένσον, ο Σβένσον προσπαθεί να βρει τη δίνει στον έτερο στόπερ των Κίνων της Αταλάντα, βαθιά σέντρα ξανά, ο Γκούτμπουρτσον κερδίζει την κεφαλιά, πρέπει να έχει γίνει φάουλ εδώ όμως σίγουρα. Και σφυρίζει ο Αλέντζ διαιτητής, τον κύριο Τζόντς, που έγινε πάνω στον Τίνο τον Μαυροπάνο. Βεβαίως και ήταν πάρα διαμαρτύρητα το δεύτερο τυρί, νομίζω πως είχε κάνει και γιώτερες. Μαυροπάνος πήδηξε μισό μέτρο ψηλότερα, ο γιώτερος δεν πήδηξε, βάλε το πόλι, το κορμί του, για να παρεμποδίσει τον Έλληνα στόπερ και βέβαια να του κάνει το φάουλ που ο ίδιος θα διαμαρτύρητα το δέχτηκε. Ρέτσος θα κάνει την βαθιά παλιά προσπαθώντας να βρει τον Παυλίδη. Έτρεψε η Σουηδή, ο Τετέι κρατά μπάλα. Έχει το κορμί για να το κάνει αυτό. Δέχεται φάουλ, δεύτερο φάουλ, τρίτο φάουλ. Για μαρτύρο του κυπέλα στο μήκρο. Προφαλάντας τουλάχιστον το γέλο από τους Έλληνες δημοσιογράφους. Κρατούσε την μπάλα, κρατούσε με τα δύο χέρια τον Τετέι. Και όταν ο Τετέι μετά από το τρίτο φάουλ που του κάνει, έπεσε κάτω, διαμαρτυρήθηκε. Θα δούμε την προσπάθεια του που είναι δραστήριος. Είναι και αυτός πέντε αντιδρασίες στην Τσιμίκα. Ωραία, σε λέει Τσιμίκα, προσπάθησε το τέλειο κεφαλιά. Δεν βγήκε ο Ρότα. Άργησε ο Κουρμπέλης όμως. Γύρω το στήριγμα του Ρότα για να πάρει την μπάλα και να δώσει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος τον Τετέι. Κακό γύρισμα του Τετέι. Ο Ρέτσος όμως κόβει. Κάνει την παλιά για τον Παυλίδη που προσπαθεί. Να, ο Τετέι δεν τον συμπαλά. Ο Ρότα έξω την περιοχή. Προσπαθεί να βρει. Βρίσκει τον Τζόλι. Τζόλι Φράς ψάχνει. Γυρνά στον Κουρμπέλη. Χάσαμε τον πρώτο χρόνο εγκυριασμού. Να δούμε τον Τετέι κάνει δεύτερο λάθος και δίνει το δικαίωμα να διώξουν τους συζητητές εύκολα και το Γιώκερος να προσπαθήσει να βρει τον Ίσακ. Δεν θα προλάβει καλά ο Ίσακ, ήταν μαζί να τον προλάβει καλά εκεί. Το πλάγιο είναι για την Ελλάδα που στέκεται με μεγάλη αξιοπρέπεια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. 32 λεπτά έχουμε περάσει. Πάμε στο 33ο διανύουμε, στο πρώτο ημίχρονο. Το Σουηδία Ελλάδα είναι 0-1 και νομίζω ότι οποιοδήποτε Σουηδός βρίσκεται στο γήπεδο θεωρεί ότι το σκορ αυτή τη στιγμή είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Κουρμπέλης. Για τον Ρότα Τακίο όμως που μεταβούμε στους Γιώκερες, Γιώκερες θα γυρίσει την μπάλα. Ρέτσος, Ρέτσος, μένε ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος πρόλαβε, πήρε την πληθιά από το στόμα. Τι έκανε δε ο Ρέτσος. Ο Νίγκρεν ήτανε που έβγαινε στο 5-4 Γιώκερες, δεν τελείωσε τη φάση. Περίμενε τον Νίγκρεν να τη δώσει την μπάλα. Καρτερούσε τον Νίγκρεν, ο Ρέτσος φαίνεται να έχει τραυματιστεί. Η επέμβαση του Έλληνα στόπερ γλίτωσε την εθνική μας από ένα σίγουρο γκολ. Απίστευτη επέμβαση Ρέτσου και θέλω Μάνο Θεραμόπουλο να τον σχολιάσει. Εκπληκτική του πήρε την μπουκιά από το στόμα εκεί που πίστευαν οι Σουηδοί ότι ο Γιόκερες έδωσε την μπάλα στο συμπέκτη του καθώς ήταν απέναντι στον Κωνσταντίνο Λάιν και θα ισοφάρει όπως έλεγαν όλα με μια υπερπροσπάθεια με ένα εκπληκτικό απίστευτο τάκλιν. Ο Παναγιώτης Ρέτσος του πήρε την μπάλα με πολύ καθαρό τρόπο και έτσι λοιπόν παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Ελλάδας σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο διεθνές υλικό παιχνίδι εδώ στο Στρόμπι Αρένα στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, της Στοκχόλμη. Βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό. Το σκορ παραμένει στο 0-1 όπως σας είπα ο Ραμόπουλος. Είναι το Σουηδία Ελλάδα 0-1. Ο Γιούκερς προσπαθεί να περάσει. Ο Θεός θα περάσει 3-4. Ο Κουρμπέλης πήρε μπάλα από την επέμβαση του Μαυροπάνου και Τσιμίκα σε μαμάκρυνε. Ο Παυλίδης τρέχει, δεν θα μπορέσει. Αλλά παίρνει μπάλα ο Παυλίδης. Παυλίδης Γιώργης. Παυλίδης Γιώργης. Ο Γιώργης θα μπει. Θα πλασάρει. Ναι, Παυλίδης θα το γεννήσει. Ο Γιώργης προσπάθησε να δέσει πάλι για τον Παυλίδης. Και δεν πήραμε την τελευταία στιγμή να πλασάρει. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε το 2-0 και να πάμε με μεγάλο πλεονέκτημα στα πολιτήρια. Τώρα οι Σουηδοί έχουν αυτή το δικαίωμα να πατήσουν περιοχή, να γίνει σέντρα. Δεν υπάρχει κανένα Σουηδός εκεί. Ο Ρότα θα πάρει μπάλα, θα δώσει τον Τετέι. Ο Τετέι θα κάνει λάθος. Κάνει 2-3 λάθη προσπαθώντας από τη σιγουριά την υπερβολική να κρατήσει μπάλα. Όταν βρίσκεται στον χώρο ο άμυνας όμως δεν θα πρέπει να κρατάει έτσι την μπάλα. Θα πρέπει να την απομακρύνει με τη δεύτερη επαφή. Εκτίμησή μου είναι, γιατί ρισκάρει πολλά. Ο Παυλίδης γύρισε, πήρε μπάλα και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρότα. Ρότα, Ρέτσος και Τετέι από τα δεξιά. Ο Ρότα έχει στήριγμα τον Τετέι και θυμάται τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης αλλάζει ωραία παιχνίδια από την άλλη πλευρά που είναι Τζόλης και Τσιμίκας. Τζόλης και Τσιμίκας, Τζόλης στην περιοχή, γύρισε την μπάλα, δεν πήγε κανένας. Και έγινε δεύτερο λάθος και τώρα συλλογούμε προϋποθέσεις του συμβιβασμού. Ο Νίγκρεν κλέφτησε, ο Γιώκερες έχει μπάλα. Ψάχνει τον Ίσακ, τον γυρίζει ο Κουρμπέλης με Ρέτσο. Ο Γιώκερες έξω από την περιοχή, έχει τον τόπο μαύρο πάνω. Ο Κουρμπέλης πέφτει πάνω στον Νίγκρεν. Γύρισε από την άλλη πλευρά για τον Μπέρσον. Χάθηκε η ευκαιρία για τους Σουηδούς και τώρα βγαίνουν οι Έλληνες. Το παιχνίδι έχει γίνει ρεμπέο πάνω κάτω. Τώρα είναι πάνω κάτω. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Έχουμε ένα γεμάτο 8 λεπτό για να δούμε αν θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα λεπτό αν θα υπάρξει. Δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Μαυροπάνος δίνει για τον Κουρμπέλη. Ο Τζόρις αλλάζει γρήγορα με το Ζαφύρι και αυτός για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας γυρνά πίσω στον Κουρμπέλη αριστερά. Όπως αμήνεται η εθνική μας προσπαθεί με τον Τζόλι να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει παιχνίδι. Ο Ζαφύρης ωραία μεταβίβαση. Τριαντάρα για τον Ρότα. Ρότα με το Τέι. Ο Ρότα με το Τέι. Ο Τέι θα γυρίσει την μπάλα. Τζόλι θα σουτάρει. Έχει ξανά στον Τέι. Το Τέι το σεφ. Όχι. Σέντρα. Πατούσαμε την περιοχή. Πάλι Ζαφύρης. Κουρμπέλης. Δεν θέλουμε σέντρα. Θέλουμε την μπάλα κάτω. Ζαφύρης κάτω την μπάλα. Για τον Ρότα. Ο Ρότα με το Τέι. Το Τέι κοντά του αντίπαλο θα γυρίσει πίσω. Τον Κουρμπέλη θα έχει και ευκαιρία να σκητάρουμε. Έτσι πλέον γυρνάμε την μπάλα εκεί που βρίσκονται τα στόπερ με τον Μαυροπάνο να επιμένει για Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης ωραία για τον Τετέι. Ο Τετέι δεν θα κάνει προσπάθεια, θα προσπαθήσει να κρατήσει μπάλα. Ζαφύρης. Κινόμαστε παράλληλα σε την περιοχή. Ο Ζαφύρης αλλάζει για τον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει την περιοχή. Κατάλαβε. Σου είπα εδώ τον Τζόλι στα χέρια. Δεν ήταν. Καλέπαρα λίγο να χάσει όμως την μπάλα. Ο Νόρτσελ έπεσε πάνω το Παυλίδης, πρόλαβε στο ίδιο τερματοφύλακα και μπλοκάρε με δεύτερη προσπάθεια. Το 1-0 παραμένει, ενώ τα μάτριξ του γηπέδου δείχνουν την παλιά του Γιώκερο στον Ίγκρελ και προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Ρέτσος και του παίρνει κυριολεκτικά την μπουκιά από το στόμα. Από τον Ουρανίσκο την πήρε. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι, δηλαδή ήταν έτοιμος να κάνει το 1-1. Λοιπόν, 31 λεπτό. Έχουμε ακόμα ένα γεμάτο 6 λεπτό, εκτιμώ, με την Εθνική να προηγείται. Η Εθνική που έχει να πετύχει γκολ από πέρυσι. Φέτος δεν πετύχαμε, δεν είναι 0-0 στην Ουγγαρία. Να δούμε όμως την προσπάθεια εδώ του Ισακ. Ο Ισακ Πέτερσον θέλει να πατήσει, να μπει στην περιοχή, να γίνει σέντρα. Ο Ρέτσος έκοψε, έχει πολύ καλά, βρίσκεται σε καλή θέση ο Ζαφίρης. Ο Τετέι κράτησε μπαλά. Τώρα επιμένει, θέλει να ξεφύγει. Και η μπάλα είναι πλάγια για τους χειριδούς του διπλή κόντρα που έγινε. Καλά έκανε και βγήκε στο πλάι. Αν είχαν την μπάλα εκεί θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αμυντική διάταξη της Εθνικής μας. Τουλάχιστον χάθηκε η μπάλα στην άκρη. Και έτσι η Εθνική δεν έφαγε, που λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία, δεύτερη κόντρα. Οι Σουηδοί επιμένουν τώρα από τα αριστερά. Ο Γιάννης Ντρεστίγιος, ο Ισακ προσπάθησε, δεν μπόρεσε να περάσει η μπάλα για αυτόν. Έτσι οι Σουηδοί κρατούν μπάλα, αλλά βρίσκονται στο χώρο της αμυνάς της. Είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, μπήκαμε στο 40 λεπτό, η Εθνική έχει τις ευκαιρίες, η Εθνική έχει πετύχει τον γκολ και λέγαμε προηγουμένως με τον Μάνο ότι έχουμε πετύχει τον γκολ από πέρυσι. Είχαμε 0-1 με Παραγουάη και 0-0 με Ουγγαρία. Καλά έχουμε πάει αμυντικά, δημιουργικά δεν είχαμε πάει. Σήμερα παίζαμε χωρίς Καρέστα και Κουγεράκι, αλλά δημιουργία έχουμε, χωρίς αυτή. Έχουμε δημιουργία, έχουμε κάνει φάσεις απέναντι, επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα που σε δύο μέρες θα πάρει τα μπαγκάζια της και θα πάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει στο Μουντιάλ. Ρώτα, η Εθνική Ευρωπαϊκή αναπτύσσεται, ο Παυλίδης έκανε κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Ρώτα έκρινε ότι δεν πρέπει να μεταβιβάσει σε αυτόν και έδωσε την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρις για τον Κουλιεράκη. Τσιμίκας, έχει βγει στην άκρη ο Τζόλης. Τσιμίκας, Ζαφίρις. Κρατά μπάλα, πέρασε πολύ ωραία, στριχτά, χαμηλά η μπάλα για τον Ρώτα. Ο Ρώτα με πλάτη παίζει ο Τετέι. Έχει το κορμί για να παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει να περάσει, φάουλ. Όχι, το έδωσε. Είναι φάουλ, μάνα μου. Φάνηκε να μην είναι. Φάουλ είναι. Γιατί να μην το δώσει. Φάουλ σε καλή θέση από τα δεξιά, όπως επιτύχει η τεχνική μας ομάδα. Ενώ βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό. Ο Ισακ βγαίνει ψηλά, ο Χιέν είναι αυτό που βγαίνει μπροστά για να διαμαρτυρηθεί. Φάουλ, όχι πολλά μέτρα έξω την περιοχή, αλλά είναι πολύ δεξιά για να πάμε για απευθείαση. Και αυτό προτιμάται. Καλό χτύπημα από τον Τσιμίκα, ο οποίος με τα αριστερό θα γεμίσει στην περιοχή του Νόρτερ και υπάρχουν 5 Έλληνες, τα 3 στόπερ, ο Παυλίδης και ο Τετέι, Ρέτσος Μαυροπάνος, που είναι και ο Κουρμπέλης νομίζω, 6 Έλληνες στην περιοχή. Εκτελέστηκε η μπάλα, πέρασε, όχι. Δεν θα περάσει, έχουν μπολ σου ιδού. Ο Ζαφίρης πήδηξε για να πάρει μπάλα και τώρα βγαίνει στην αντεπέδευση. Η Σουηδή κολλάκι σε επίκαιρη θέση. Μπράβο στον Κολλάκι που ήταν 5-10 μέτρα έξω στην περιοχή. Γιατί εδώ οι Γιώκερες και οι Ισακ μας κάνανε και λέμε γιο-γιο. Λοιπόν, δεξιά ο Λίγκον, η Σοβέ, ήταν την ευκαιρία εδώ, όμως διάβασε πολύ καλά την φάση ο Κολάκης και έκοψε τη φάση πριν τον Λίγκο της Σοβές, οι οποίοι επιμένουν όμως και τώρα βρίσκονται σε θέση επίθεσης και με τα τρία στόπερ να βρίσκονται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Οι Σοβέ επιμένουν, θέλουν τον Ζωπάρη σε πριν τελευταίο ημίχρονο. Την μπάλα γύρισε εσύ πάει από τον Αγιάρη. Ο Αγιάρη βρέπει και αμαρτάζει στην περιοχή. Κακή αμυντική λειτουργία εδώ από την εθνική μας. Όταν το αμυντικό χάφι είναι στην περιοχή αμαρτάριστο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν έκανε καλά το σουτ, είχε όλο το γήπεδο μπροστά του. Έστειλε την μπάλα δίπλα στην δεξιά δοχή του Τσολάκη. Το 0 να παραμένει και οι Σουηδοί είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Και τι έχουμε. Πάντως ο διευθύντης κάτι υποδεικνύει, μέτρησε για να εκτελεστεί το σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Την παλιά του Παυλίδη για τον Ρώτα, ο οποίος βρίσκεται στην άμυνα των Σουηδών, πιέζει και θα κερδίσει και το πλάγιο out. Λάζαρος Ρώτα, αμυντικός της ΑΕΚ, πολύ βελτιωμένος φέτος, σε θέση τώρα για να εκτελέσει το πλάγιο out, με τον Κουρμπέλ να υποδέχεται την μπάλα. Ο Ρώτα θέλει στήριγμα τώρα εδώ, στήριγμα τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, γρήγορη κίνηση, πέρασε την μπάλα και έλυσε την κόντρα. Θα γυρίσει τον Τζόλι, ο Τζόλι γρήγορα με τον Τσιμίκα σε θέση για να δώσει στον Παυλίδη. Παυλίδης λέει εκεί, προσπίτε, εκεί είναι κοντά του. Παυλίδης παίρνει κόρνερ. Out. Out. Out. Για να δούμε, Παυλίδης. Εντάξει, δεν το είδε κάποιος, γιατί τελικό είναι έτσι, βάρ, δεν είναι. Αλλά από του χρόνου θα ισχύει το βάρ για το κόρνερ, ε. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο λεπτό να μπούμε, είμαστε στο 44ο. Η εθνική μας προηγείται με τον κόλ του Τσιμίκα. Η εθνική, η οποία έχει δεδοτάρει με τον Κουρμπέλη. Οι Σουηδοί έχουν κάνει φάσεις, έχουν χάσει ευκαιρίες. Με την εθνική να κρατά την μπάλα, να κερδίσει τις εντυπώσεις, να προηγείται στη Στέμπερη Αρίνα σε ένα φιλικό μάτσο. Και εδώ ο Τσιμίκα θα πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει κανένα φάουλο. Τσιμίκας θα φύγει από τα αριστερά, Τσιμίκα ζητάει στήριγμα. Ο Παυλίδης θα πάρει μπάλα. Ο Παυλίδης κοντρολάρει στήριγμα τον Ζαφίρη. Οι Σουηδοί τώρα επιστρέφουν. Ζαφίρης έπαιξε κάθετα τώρα για τον Τσιόλι. Τσιόλι στο φύγει για το σουτ. Τσιόλι θα παίξει δεξιά για τον Τεπέι. Τεπέι θέλει να περάσει προς το ίδιο και πολύ ωραία προσπάθεια. Το σουτ καλό κόρνερ. Εδώ Τεπέι δεν σταματήθηκε. Προσπάθησε με χέρια, με πόδια να τον κρατήσει ο Γκίτλινσον, αλλά αυτός βρήκε τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί, να κάνει το shoot. Ο Νόρτφελντ δεν ήθελε να ρισκάρει και πέταξε την μπάλα corner αντί να την μπλοκάρει. Ο Τσιμίκας θα εκτελέσει το corner, τρίτο corner για την εθνική μας ομάδα. Καλοχτυπημένα όλα από τον Τσιμίκα. Προτιμά το πρώτο δοκάρι, κάτι έχουν δουλέψει. Τώρα είναι στο πρώτο δοκάρι ο Τεπέι. Εκτελέστηκε η μπάλα, ο Κιέν βγήκε στο πρώτο δοκάρι, ο Ίσακ ήταν και προσπαθεί τώρα να μαρκάρει, ο Τσιμίκας δεν πρόλαβε, το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Εκπνέει το 45 λεπτό, θα δούμε τώρα και τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και εκτιμώ ότι θα είναι ένα λεπτό. Τέσσερα, είχαμε δραματισμό, είχαμε δραματισμό του δύο καιρές και το cooling break. Αυτό δίνουν τα 4 λεπτά, αλλιώς και 4 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος. Με τους Σουηδούς να εκτελούν ένα πλάγιο που κερδίζει στο χώρο της αμυνάς της και από τα αριστερά πως επιτίθεται. Ο Μαυροπάνος θα προτιμήσει να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσπαθεί το πρώτο βοήθειες στο Ρέτσο. Ο Μαυροπάνος θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Το Ρέτσο θα σηκωθεί, δεν θα χρειαστεί να πει γιατρός. Το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουν την μπάλα οι Σουηδοί. Ο Μαυροπάνος σήκωσε το χέρι, πέταξε την μπάλα. Ο Ίσακ θα αφήσει την μπάλα βεβαίως στα πλαίσια του περπλέγη, οι Σουηδοί θα γυρίσουν την μπάλα κατοχή για τις Έλληνες. Τώρα μαρκαρούν οι Σουηδοί, ο Τσολάκης απομακρύνει, ο Τουρντέλης προσπάθησε, ο Ρέτσες κοντρόλαρε, ο Ζαφίρης την μπάλα, Τετέι πέρασε, πολύ ωραία προσπάθεια, θα γυρίσει για τον Τουρντέλη, υπάρχει φάουλ στον Τετέι που δεν δόθηκε. Το Τετέι τώρα δεν μπόρεσε να κάνει το τάκι, ο Ίσακ θέλει να μαρκάρει στην καλύτερα. Θα γυρίσει ο Ρώτα. Ο Ρώτα το μαρκάρει. Ο Ίσακ θέλει να περάσει ο Ρώτα, το σταματά τα παιδιά κανονικά. Πλάγιο για τους Σουηδούς. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λάζαρο Ρώτα που σταμάτησε τον Ίσακ. Η μπάλα γύρισε πίσω εκεί όπου κινείται ο Σβένσον. Σβένσον για τον Χίεν και αυτός δεξιότερα εκεί όπου κινείται ο Λάγκεμπιλκε. Ο Μίλγκερ προσπάθησε να περάσει, ο Γιώκερος έχει βγει από την περιοχή, θα κάνει το σουτ εύκολα, σαν σε προπόνηση, ο Τσολάκης θα μπλοκάρει το σουτ. Φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος. Ο Γιώκερος σαν να είναι επηρεασμένος, νομίζω πως χθες έπεσε, εδώ, αλλά είναι ο Γιώκερος ένα από τα καλύτερα φορ στον κόσμο. Η μπάλα φτάνει στους Σουηδούς εύκολα που προσπαθούν τώρα να κάνουν τις τελευταίες τις προσπάθειες, μήπως και ισοπαρίσουν πριν εκπνεύσει το ημίχρονο, παραλαμβάνω. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πρώτου μέρους, Σουηδία Ελλάδα 0-1, η εθνική μας προηγείται. Χάρη στον κόλ που έχει χτυπήσει ο Τσιμίκας από παλιά του Τζόλι, ο οποίος είχε την διάβια αντί να σοντράρει, να στείλει την μπάλα παράλληλα στην περιοχή και ο Τσιμίκας να το τύχη τον γκολ που δίνει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την ίδια μας. Σύστα θέλει να αλλάξει με τον Ίγκρον, δεν μπόρεσε να αφήνει, έκλεψε, ο Τετέ πήρε μπάλα, κράτησε μπάλα, γύρισε, θέλει να φύγει με Παυλίδη, ο Παυλίδης είναι το στήριγμα Τετέ, η αλλαγή παιχνιδιού ωραία από τον Παυλίδη. Το ξεμαρκάρει στο Κουλιεράκι που έχει μέτρα, παίρνει πολλά μέτρα ο Κουλιεράκι από τα αριστερά. Έχει καλύψει το μισό γήπεδο ο Κουλιεράκι και δίνει στον Τζόλι, έχει τον πάτη τον Τσιμίκα. Ο Χρυσό Τζόλι προσπάθησε να περάσει, πέρασε. Πάσου συμπρίζει παράλληλα για τον Ρέτα. Ο Ρέτα ζητάει, κάνει σουτ. Η μπάλα έξω είναι γύρω από διαφύρι. Νέα σουτ, νέα κόντρα. Αλλά η μπάλα είναι πάλι σε ελληνικά πόδια. Με τον Τσιμίκα να έχει την κατοχή τη μπάλα από τα αριστερά. Προσποιήθηκε, έδωσε την μπάλα σε διαφύρι. Αυτό στον Κουλιεράκι, καλό σουτ προτιμά τον. Ρέτα ξεκίνησε την μπάλα στον Τζόλι, ο οποίος έριξε κάτω τον Ισακ. Θα γυρίσει την μπάλα στον Ρέτα, δεν γίνεται το σούτ. Ο Ρέτα είναι ξεμαρκάριστο. Δεν κάνει σούτ. Τζόλι, προσπίση. Τζόλι, γύρισε την μπάλα. Άντσου, καθέ γύρισμα. Σε ευκαιρία τώρα για τους σούτ, θα γίνει και δεν σε μαυροπάδες. Όμως καλύπτει τους στάντες, δεν αφήνει το γέτερες. Και τώρα πολύ ωραία ο Τσολάκης για τον Τηλεράκη, η εθνική. Ανασταλτικά παίρνει 10 άριστα σε αυτή την προσπάθεια και βγαίνει ξανά με την ομάδα της Ιδίας να μην έχει φύγει από την αμυνά της και να βρίσκεται πάλι αμυνόμενη. Ρέτσος, Μαυροπάνος, κάνει την προσποίηση, δίνει στον Κουλιεράκη, τώρα τρέχει ο Ισακ πάνω του. Συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά κύριοι. Το ημίχρονο τελειώνει, βρίσκεται την εθνική μας να προηγείται πάλι στο κόλ του Τσιμίκα. Με αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-1, εγώ θα δώσω για το κλείσιμο του ημιχρόνου το μικρόφωνο στον Μάνο Σταραμόπουλο να κάνει το σχόλιο του ημιχρόνου και βέβαια το χαιρετισμό του ημιχρόνου. Παρακαλώ κύριε. Η Εθνική Ελλάδος έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το διεθνές ποινικό παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας εδώ στο κατάμεστο. Πρέπει να έχει περίπου 40.000 φιλάθλους τρόντι, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Μια Εθνική Ελλάδος η οποία ξεκίνησε λίγο διστακτικά, η Εθνική Σουηδίας ήταν αρκετά δυνατή, είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Αλεξάνδρ Ισακ, τον Τουρ της Λίβερπουλ, ο οποίος θα θυμίσουμε είχε λείψει και μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος λόγω σοβαρού τραυματισμού. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται ωραία η Εθνική Ελλάδος με αυτό το νέο σύστημα που παρουσιάζει σήμερα το Ιβάν Γιωβάνου στο 3-5-2 με τον Χρήστο Τζόλι, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Βελγικού Πρωταθλήματος και για τη σεζόν 25-26 σε ένα καινούργιο ρόλο, ηγετικό ρόλο που δείχνει ότι του πάει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Χρήστο Τζόλι σε καμιά θαυμάσια κοφτή παλιά και εκεί ο εντελώς αλακάριστος Κώστας ο Τσιμίκας με το δεξί του πόδι, το κακό του πόδι σε εισαγωγικά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 36χρονου του Νόρφελ, δίνοντας το προβάδισμα στην Εθνική Ελλάδα, η οποία λίγο αργότερα είχε την ευκαιρία να του πιάνει τις επιτυχίες της, όταν ο Δημήτρης ο Κουμπέλης έπιασε ένα κεραυνό, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι και απομακρύθηκε. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, οι Σουηδοί είχαν δύο ευκαιρίες, τη μία εκπληκτική επέμβαση ταχύτατη σαν από μηχανής θεός, ο Παναγιώτης Ρέτσος έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, τον Μίγκρο τον πρόλαβε, ήταν μόνος με τον Τζολάκη, όλοι πιστέψαμε εκείνη ώρα ότι πάει να εσωφαρεί η Σουηδία, τελικά ο Ρέτσος έρθε την μπάλα, την έδιωξε και λίγο αργότερα είχαν και ένα άλλο σούτ με τον Γιόκερες που το απέκλεισε ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Δίκαιο το αποτέλεσμα που η Ελλάδα προηγείται σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι 1-0 με τον κόλ του Τσιμίκα, όπως είπαμε, στο 10ο λεπτό. Θα τα πούμε σε λίγο ξανά.
8: Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Η Γαλανόλευκη προηγείται με γκολ του Κώστα Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Με ωραίο δεξίπλασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντερβέτεν.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν στα...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-9711.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
11: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
12: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
13: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
12: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
14: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
15: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
14: Θανόπουλο Σέρβις.
15: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
16: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
17: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
16: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
17: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
16: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
17: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
18: Η ώρα είναι 9.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Επιστρέψαμε. Πάντοτε συντονισμένη στο 943 Intervention Sports. Σουηδία, Ελλάδα 0-1. Η εθνική μας προηγείται με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα από το 10ο λεπτό.

0: Πάμε στον coach Γιώργο Χελάκη να μας πει το δικό του σχόλιο για τον αγώνα της Εθνικής, για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής μας με την Σουηδία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το 1-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Θέλω να πω, μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η Εθνική.
1: Είναι δίκαιο αποτέλεσμα και αν μια ομάδα με βάση του εικόνα του παιχνιδιού και τις ευκαιρίες μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα, αυτή είναι η Εθνική μας. Παρουσιάζει μια συμπαγή εικόνα που δεν μας είχε συνηθίσει και ξέρουμε ότι επειδή δεν ήταν συμπαγή, αποκλείστηκε κιόλας δεχόμενη γκολ από δικά της λάθη προσφορά στους Σκοτσέζους κυρίως. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά η Εθνική είναι συμπαγή. Θα μπορούσε κανείς να κάνει την εύκολη υπόθεση ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παίζει για πρώτη φορά με τρία στόπερ. Μπορεί να είναι και αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Εγώ νομίζω ότι η σοβαρότητα είναι το πρώτο στοιχείο που δείχνουν οι εθνικοί μας. Είναι συμπαγή, έχει πολύ τρέξιμο στη μεσαία γραμμή με τους δύο αμυντικούς χαφ, τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη. Ο Τζόλης που νομίσαμε στην αρχή ότι θα παίζει κυρίως ως κεντρικός χαφ, αναπτύσσεται κυρίως από τα πλάγια και ο Τετέι έρχεται πολύ δεξιά.
0: Σωστά.
1: Ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης που κρατάει πολύ καλά την μπάλα και τη πάει στα άκρα. Ο Τσιμίκας στο σκόρε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερά του με την εθνική ομάδα. Έχουμε μια συμπαγή εθνική, αυτό είναι το πρώτο πρέπει να πούμε, η οποία δείχνει ότι έχει μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί η Σουηδία, η οποία πάει με διάλειμμα, να μην είναι στην καλύτερη της κατάσταση, όταν πρόκειται για μια ομάδα που έχει μπροστά της τον Ισάκ και τον Γιόκερες, οι δύο μαζί κάνουν τα διπλάσια χρήματα από ό,τι κάνει η εθνική μας ομάδα, δεν μπορεί παρά να είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα του πρώτου μισθώνου και να φιλοδοξούμε στο δεύτερο να δούμε μια παρόμοια εικόνα. Βεβαίως εγώ θα ήθελα και δεν στο κρύβω και λίγο Κιζηρίδη να δω και λίγο Τριάντι να δω.
0: Θέλουμε
1: απολύτως τις επιλογές του προπονητή, ανεξάρτητα αν παίξουν τώρα για να τα τους βάλει στο επόμενο φιλικό με την Ιταλία. Η γεύση που μας αφήνει αυτή η εθνική στο πρώτο ημίχρονο και όχι μόνο γιατί προηγείται, νομίζω είναι πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος του αγώνα. Καλή συνέχεια. Ήταν το σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη για την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου της εθνικής μας. Δίκαια λοιπόν προηγείται το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Όλα έτοιμα λοιπόν στη Στοκχόλμη για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στη Στοκχόλμη και τον Γιώργο Λίγκρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, μόλις ξεκίνησε. Έχει περάσει το δευτερόλεπτο την έναρξη. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Θα τσεκάρω βέβαια ο Γόχιο και ο Μπερνάρτσον παίζει από τα δεξιά. Οπότε είμαστε όλοι κομπλέ. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές, αλλά αν μην ξεφύγει κάποιος παίκτης θα τον βρούμε στην πορεία. Η Εθνική προηγείται. Η Εθνική τα έχει πάει περίφημα. Η Εθνική έχει δείξει ότι μπορεί να δημιουργεί φάσεις και χωρίς Κάλετσα και χωρίς Κωνσταντέλια. Και αυτό όλο με ένα καινούργιο σύστημα που μας παρουσιάζει, με μια καινούργια εθνική μας παρουσιάζει, τακτικά τουλάχιστον, ο Ιβάν Γιοβέωνοβιτς με τρία στόπερ, με τον Μαυροφάνο τώρα να πέφτει πάνω στον Γιώκερος και να την κερδίζει την μπάλα, με τον Τσιμίκα να καλύπτει, να προσποιείται, να αφήνει πίσω τον Ιβάν και να πλησιάζει τον Παυλίδη. Ο Χιέν παίρνει την μπάλα, διαμαρτύρεται ο Παυλίδης. Ο Αγιάρη δίνει στον Ισάκ, ο Ισάκ μέσα στην περιοχή, ο Μίλτεν το χιούτ, την μπάλα πάνω στον Μαυροπάνο, παίζεται λέει ο Τζόνς και τώρα η εθνική στην αντεπίθεση, ο Τζόνς έγινε τελευταία, θα περάσει την μπάλα στον Παυλίδη, ο Παυλίδης και θα περάσει μέσα στην περιοχή, ο Παυλίδης το χιούτ, ωραίος το δοκάρι, νέο δοκάρι, δύο δοκάρια, εκπληκτικό σου του Παυλίδη, ο Τετέι βρήκε τον Παυλίδη στην κόντρα, πολύ ωραίο. Και στο πάρισμα άφησε τον Ιγκιέν, έκανε φαξαριστό σου την μπάλα, πέρασε και χτύπησε την αριστερή τάση του δοκό. Δεύτερο δοκάρι, ένα κουρμπέλις, ένα παγλίδις, μπόλο Τσιμίκας, η Εθνική όχι μόνο ήταν ευκαιρίες, θεωρείται και αδικημένη από το 1-0 προηγείται. Παγλίδις τώρα, πάλι έρθει την περιοχή, μαρκάρεται από 4 για να του πάρουν την μπάλα τελικά και να πάει μπάλα πίσω στον Νόρτφελτ. Ο Τζόλις βγαίνει ψηλά να μαρκάρει. Ο Νέρντερ πήρε την μπάλα, έδωσε στον Ίσακ που κάνει λάθος, αλλά είναι τυφερός γιατί η μπάλα πηγαίνει σε φίλιο πόδι. Και ο Νέρντερ τώρα βγαίνει από τα αριστερά. Δίνει στον Μπέρανσον. Ο Μπέρανσον θέλει να περάσει. Θέλει να προσποιηθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Τσιμίκας θα πάει περίφημα μαζί του, παρότι είναι τουλάχιστον 40 από τους ψηλότερο. Τουλάχιστον. Έτσι νομίζω είναι ένα εξτρέμ το οποίο είναι διαφορετικής σκοπής από τα συνηθισμένα. Θυμίζονται άλλωστε για τον πρώτο του Σουηδί. Πάμε πάμε με τον Κέρι Νόντερ του 2-2, ναι. Έτσι. Γιατί ο Ιβραήμ είναι ψυχοτόσταν. Πέσε. Λοιπόν. Ψηλά, ναι. Εσύ κρίνεται τώρα στα στιμένα είναι ένα προβάδισμα. Λοιπόν. Η εθνική μας ομάδα σε θέση άμυνας με την Σουηδία να προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι. Η Κάρτη Παλιά πέρασε πολύ ωραία για τον Ίσα Κορέτα, όμως κάλυψε, έδωσε την παλιά πίσω στο Τζολάκι για το παιχνίδι να βρει τον Τετέι που με το κεφάλι θα τροφοδοτήσει τον το Παυλίδη που βγήκε και έκοψε την παλιά και θα πάρει ξανά το στέπερ της Σουηδίας για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ρέτα είναι πεσμένος στο έδαφος. Νέα φορά που ο Ρέτα είναι πεσμένος στο έδαφος, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, το σκόπιο λαζόρο το Ρέτα. Επιστρέψει στη θέση του, η Σουηδία όμως τον δίνει την μπάλα με τον Νίγκεν και τον Μπέρναντσον. Ο Νίγκεν θέλει να περάσει. Ο Μπέρναντσον θέλει να πάρει μπάλα είναι πίσω του, δεν τον βλέπει. Ο Νίγκεν θα κάνει και λάθος πάσα, ο Κρυμπέλης βγήκε μπροστά και τώρα δεν έχει στήριγμα. Τώρα να δει στο Δετέι, δίνει στο Δετέι. Η μπάλα είναι στο Δετέι και θέλει από την άλλη πλευρά ο Τζέλς θα πάρει μπάλα από τον Δετέι. Ο Τζέλς κατέβασε πολύ ωραίο κοντό, μένει στην περιοχή, ο Τζέλς προσπαθεί το σουτ. Κόλλησα την μπάλα. Νέα μεγάλη ευκαιρία την εθνική μας. Που κάθε δύο λεπτά κάνει μια τελική. Και βέβαια το γήπεδο έχει κοπάσει. Έχει μείνει άλλαλο. Οι Έλληνες ακούγονται. Και είναι μια σταλιά. Μια κουκίδα μέσα στο γήπεδο είναι οι Έλληνες. Και ακούγεται το Ελλάς Ελλάς. Το ακούς Μάνο, παίρνεις το λόγο και περιγράφεις. Εθνική Ελλάδα σε βέβαια προηγείται ένα 0 με εκείνο το θαυμάσιο δεξιό σου του Κώστα του Τσιμίκα στο 10 λεπτό ενώ τώρα με δυνάμεις δευτερόν χρόνου είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για του πλάτη της επιτυχίας της πρώτα με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη με αυτό το φαλσαριστό σουτ που βρήκε το δοκάρι του 36χρονου του Νόρθεν τροφύλακα της ΑΕΚ Στοκχόλμης και λίγο αργότερα επίσης το φαλσαριστό σουτ του Χρήστου Τζόλη ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε τεμπρελάρει την μπάλα με ένα αφήθανο εκπληκτικό τρόπο δείχνοντας ότι δίκαια άξια να δείχνει ο κορυφός προσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26. Και πιστεύω πως θα γίνει ο Λίγκριτς. Ξανά προκαλέσαμε λίγο τους Σουηδούς που άρχισαν και αυτοί με τα δικά τους τύμπανα να φέρνουν τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν στην Στρόμπερι Αρίνα. Μάλλον τους προκάλεσαν οι πολύ λίγοι Έλληνες, αλλά οι Έλληνες είδαν την εθνική ομάδα να πιέζει, την εθνική ομάδα να κάνει ευκαιρίες, την εθνική ομάδα τη βλέπουν ακόμα να προηγείται, να έχει δύο δοκάρια και βέβαια να κάνει μια θαυμάσια εμφάνιση έχοντας δύο πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές, εκτέλους, δεν είναι εδώ Μπακασέτας, δεν είναι εδώ Μιχαλίδης, δεν είναι εδώ Γιαννούλης, δεν είναι εδώ Καρέτσα, δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, και όμως προηγείται απέναντι σε μια ομάδα που σε δύο μέρες θα ταξιδέψει για το Μουντιάλ. Γύρισε την μπάλα πίσω ο Τζόλης για τον Κουλιεράκη, ο οποίος θέλει να περάσει. Είναι ταχύτατος, είναι δυνατός, δεν θέλουμε να του βαλάει πολύ την μπάλα. Το Στέπερ, ο Ρίτσος τώρα πάλι τριπλάρει, θα κάνει το λάθος. Είδες τι κάνει πίεση, ο Κουλιεράκης βγαίνει μπροστά, κάνει φάουλ. Και είναι και σωστό το φάουλ που κάνει ο Κουλιεράκης. Συγγνώμη, ο Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης έκανε το λάθος, ο Ρίτσος έκανε το λάθος, ο Κουρμπέλης έστρεψε να κάνει το φάουλ, γιατί αν έδινε κι άλλα μέτρα εκεί στον Σβάνμπερκ, αυτός θα βρισκόταν παρέα με 3-4 συμπαίκτες του απέναντι στον Ζολάκη. Οπότε δεν ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Το λάθος ξεκινά από τον Κουγεράκη που κινείται από την τρίτη φορά και συγκλίνει προς την καλύπτει μέτρα. Παίρνει την μπάλα ο Ρέτσος και αυτός δεν θα τη διώξει, θα καλύψει και αυτές μέτρα, θα περάσει στην Ενδύο. Θέλει προσοχή, βέβαια και η φάση θέλει προσοχή και να περιορίσουμε και τα ατομικά λάθη. Φάλς, 30 Λαγιανίου και ατόμιου Σκαντιδιάτος έχουν σηκωθεί για να προθερμανθούν για τις πρώτες αλλαγές του Γεβάνοβιτς. Τώρα πάνω από την μπάλα είναι ο Λίντζεν, είναι και ο Γιώκερες. Ο Γιώκερες θα το κάνει, έτσι εκτιμώ. Γιώκερες εκτελεί, μπάλα περνά, γκολ!
2: Γιώκερες ισοφαρίζει για την ευκαιρία και να κάνει και να μην δω την μπάλα έχει βρει στο τείχος και την τελάσσε το τείχος. Μισολάκης διαμαρτύρεται, γιατί εδώ κάτι έχει γίνει πάντα στο τείχος. Το θέμα είναι η κοινότητα να την δούμε. Το γκολ δεν είναι κατάφαρα.
1: Και θέλουμε την νίκη γιατί είμαστε καλύτεροι. Γιατί έχουμε δύο δοκάρια και έχουμε κάνει και μια πολύ μεστή, ωραία εμφάνιση τουλάχιστον το πρωτομήχρονο, αλλά και το δευτερομήχρονο έχει δύο ελληνικές πολύ μεγάλες ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν ενισχύθηκαν σε πόλη. Η Ελλάδα ισοφαρίζεται από τη Σουηδία και βέβαια το γήπεδο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Γίνεται πάλι για το ρότα, αφού δεν φτάθηκε επικαιρός εδώ. Το ολοκλώραβαν και έτρεψαν οι συμβίες δύσκολες. Θα προτιμήσει να δει την μπάλα, έτσι δεν πετυχαίνει σε πρώτο χρόνο τον εκπαιδευτικό της Ισουδίας, παίζεται το παιχνίδι. Το πλάγι είναι για την Ελλάδα, ζήτησαν φάουλ εδώ, αλλά ο διαιτητής πήρε πολύ κοντά σε όλες τις φάσεις, ο Αλούς, ο Τζόνς, άφησε το παιχνίδι συνεχιστή, του Λεράκης. Του Λεράκης απεριστράφησε από την πτυχτική μας, δεν είδε τον Ιδαφέρη. Ο Ιδαφέρης ψάχνει να βρει στήριγμα, ο Τζόλης είναι ο Παυροπάνος που θα πάρει τώρα την μπάλα, κοντά του τον Ρέτσο, θα δώσει το Ρέτσο. Τώρα όλη η Σουηδία κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ανεβαίνει ο Γιώκερες για να πιέσει με τον Ίσακ, ανεβαίνει και ο Λέντεν, ανεβαίνει και ο Μπέρνασον, ο Κουλιεράκης,
2: Θα κάνουμε το βάθος για κάτι παλιά, η παράνε πλαγιά, ότι πίεση των ψηδών προκάλεσε από τον Λάτος, που η Ελλάδα δεν θέλει να αριστάρει, δεν έκανε την καλή παλιά. Έτσι λοιπόν κατέληξε σε σουηδική κατοχή η μπάλα με τον Λαγκερμπούλ και τον Χίον και τον Γκούντινγκσον να μεταφέρουν το παιχνίδι στον Γιώκερο και στον Τόρτον Ρέτσο. Γιώκερο σπορεί, αλλά λίγο παιχνιδιού για τον Μπέναρσον. Αυτό πέρασε για την Ελλάδα. Μπέναρσον, σέντρα, η μπάλα κόβεται από την Έτζερη και Έτζερη, τοποθέτησε το Περμπέλη. Ο Τσιμίκας έκοψε, ο Παυμίδης μαρκάρει τον Χίον, ποιος έχει την μπάλα. Το γήπεδο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι πλέον έχει παλμό. Οι Σουηδοί ακούγονται και προσπαθούν να βοηθήσουν την εθνική της ομάδα. Ο Ρότα δεν μπόρεσε εδώ να μαρκάρει τον Γιώκερος, ο οποίος κατέληξε με την κατοχή της μπάλας από τα αριστερά που κατοικείται. Γιώκερος θέλει να περάσει. Γιώκερος έχει τον ΕΠΕ, γύρισε τον Ρίτζεν. Ο Αγιάρη φορεστάθησε, προσποιήθηκε στο Ζαφύρι, κέρδισε την κατοχή. Ο Τουρμπέλης έτρεψε. Το σουτ την μπάλα άλλο από τον Ρίτζεν. Οι Σουηδοί αρχίζουν να γίνονται πιεστικοί, να κερδίζουν μπάλες, να κρατούν περισσότερο από την μπάλα και βέβαια να έχουν και την ψυχολογία μετά την ισοπάριση. Ο λόγος του Πάνου Καραμπέκλο, γιατί θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά μετά τον κόλπο των Σουηδών.
5: Είναι γεγονός ότι σε εκείνη φάση το φάουλ που κέρδισε η Εθνική Ομάδα της Σουηδίας, ο Βίκτορ Γιόκερες, του φαινόταν ότι θα το εκτελέσει ο ίδιος, έχει χιλιάσει για να βάλει γκολ. Τελικά η μπάλα στο κτήμα φάουλ έγινε ένα έξυπνο κόλπο από το τείχος των Σουηδών. Άνοιξαν, έσκυψαν, έτσι η μπάλα βρήκε πάνω στο Βαγγέλη τον Παυλίδη, τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κωνσταντίνου Κολάκη, ισοφαρίζοντας 1-1. Γεγονός που έχει αλλάξει τώρα το σκηνικό. Οι Σουηδοί έχουν πάρει τον έλεγχο του αγώνα. Τραυματιστούν συνέχεια επιθέσεις, θέλει προσοχή τώρα. Επιχείρησε πολύ ωραία, τον έδεξε Χρήστο Φωγραφίλη και τώρα φέρνει για τους Σουηδούς, οι οποίοι έχουν και τις παράθεσες των 40 και πλέον χιλιάδες φιλάθλοι τους. Πάμε στο Γιώργο. Οι Σουηδοί λοιπόν μετά την ισοπάλη στις Γιώτερες είναι ανεβασμένοι. Οι Σουηδοί γιατί είναι πιεστικοί. Οι Σουηδοί γιατί έχουν το momentum για να μπορέσουν να κάνουν και προβάδισμα. Τώρα έχουν και μπεις ένα κόρνερ που φιλοξενεί όλη την εθνική μας ομάδα μέσα στα καρέ του Κολάκη και καμιά 2-4-6-8 Σουηδούς. Κόρνερ λοιπόν στο 58 λεπτό η μπάλα θα περάσει το πρώτο δεκάρι, πάντα επικίνδυνη σε ειδικά κόρνερ. Η μπάλα πέρασε το σουτάν για μια προσπάθεια τον Μπέρνανσον, ο οποίος παρότι είναι ψηλότερος Σουηδός που θέλει, δεν ήταν και φιλολογία ο Μπέρνανσον. Προέδρε με τις έντρες ουδές. Και κάτι σε απέξω για να κερδίσει το rebound, να πάρει την απόκριση. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές. Όχι, δεν νομίζετε. Όχι. Βρισκόμαστε στο 21 λεπτό, πλησιάζουμε στο πρώτο του δεύτερου μηχρόνου, στο 60 λεπτό του αγώνα. Η μπάλα έχει βγει από την απόκριση του Μπέλη και πάλι για την κατοχή της μπάλας που ανήκει στους Σουηδούς. Ο Γαφίλης έκοψε μαζί με τον Κουρμπέλη, όμως ο Αγιάρη ξανακέρδισε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται λέει ο Τζόουνς. Η μπάλα έχει πέσει στον Ίσακ, ο οποίος από τα αριστερά εκεί είναι ακίνδυνος. Ο Ίσακ θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Στα πόδια των τριών στόχων της Σουηδίας, η οποία μεταλαμβάνω έχει σοφαρίσει το σκορ με τον Γιώκερος με εκτέλεση φάουλ που βρήκε πάνω στον Παυλίδη. Και τώρα έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία και momentum, προσπαθεί να βρει και δεύτερο γκολ. Τώρα ο Νίλτον. Ο Νίλτον με τον Μπέρανσον. Ο Μπέρανσον θα δεξιά στον πέμπτο του Τζιμίκα. Ο Μπέρανσον θα κάνει σέντρα. Απλευθείτε. Προσπαθεί παράλληλα να παίξει έξω. Ο Αγιάρη μαζί με τον Μπέρανσον. Βγήκε ο Κουμπέρι στο την μπάλα. Ο Νίλτον έκοψε. Ο Μπέρανσον μέσα στην περιοχή. Μπέρανσον θα σκίσει το σου πινά άστοχο. Υπάρχει και ο Νίλτον δεσμένο στο έδαφο. Έχουμε διακοπεί στο παιχνίδι. Η εθνική μας χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα νομίζω, χρειάζεται κάτι να γίνει γιατί τα μέτρα των Σουηδών στο γήπεδο δεν είναι τυχαία. Μετά τις δύο χαμένες ελληνικές ευκαιρίες και τον κόλπο Γιώκερες ασφαλώς και η ψυχολογία παίζει το ρόλο της γιατί η Σουηδία έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Αλλά νομίζω πως θα υπάρχει κάποιο φρεσκάρισμα, ίσως να γίνουν και κάποιες αλλαγές
1: πάντως ετοιμάζεται μια τετράδα πελεσχεριστών με τον Κυριατόπουλο, τον Βουβίκα, τον Κοστέλα, τον Τριάντη, τον Κατζιντιά, το Εξάνα παιχτών. Έξι αλλαγές, την μισή ομάδα μου. Τώρα, νούμερο, λοιπόν, πάμε στην άλλη και να δούμε. Βουβίκας ένας, Κοστούλας δύο. Βαγιανίδης 4, Τριάντης 5, 5. Υπάρχει και ο Κυριακόπουλος 6. Τριάντης, Κοστούλας, ναι. Θα βγει λοιπόν ο Χατζηδάκος, θα βγει ένας τόπερ και θα μπει ο Χατζηδάκος. Θα βγει ένας επιθετικός και θα μπει ο Μπουμπίκας. Θα βγει ο Ρώτα και θα μπει ο Χατζηδάκος. Εκτιμώ, τον βλέπω τον Λάζαρο τον Ρώτα έρχεται. Θα βγει και τα Βιλεφόρ θα βγουν. Γιατί θα μπει μέσα και Μπουμπίκας και Κοστούλας. Και θα μπει και Τριάντης, εκτιμώ στη θέση του Κουρμπέλη. Και Κυριακόπουλος στη θέση του Τσιμίκα. Εύκολο νομίζω είναι, να δω αν θα βγει ο Χρήστος Ετσόλης, αυτό μόνο, δεν τον βλέπω να βγαίνει, οπότε πετέει έξω. Ένας. Ρέτσος δύο. Ρώτα τέλτρος. Τσιμίκας τέσσερις. Παυλίδης πέντε. Και Κουρμπέλης έξω. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ. Ποτέ στην εθνική ομάδα δεν έχει ξαναγίνει. Έξι παιχτές. Ούτε σε ημίχρονο. Λοιπόν, παράλληλα, θέλω να σας πω ότι ετοιμάζεται. Λοιπόν, ετοιμάζεται και μια εξάδα παιχτών από τη μεριά της Σουηδίας. Δεν τα καλάνε. Εξάδα είναι η Σουηδία. Δεν είναι η Σουηδία. Έρχεται και έβλεμος. Όχι, εγώ θα

0: σύνθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-95900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1980.

0: 5 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
5: Περνάει τριάδι, περνάει με μια γρήπια. Έχω χαρτιζάτο και δίνει πάρε βάλε τον Νίλσον για να κάνει τον κόλλο της Ιδία που δίνει το προβάδισμα. Η Ιδία λοιπόν, ενώ έχουμε feeling break και έχουμε διακοπή, δίνω το μικρόφωνο στον Μάνο Σαραμόπουλο. Πώς τον είδες τον Τάχα Άλλη?
6: Εκπληκτικός είναι αυτός ο νεαρός. Ο Τάχα Άλλη που μπήκε ως αλλαγή τώρα, έκανε πράγματα και θάματα. Ξένη για πόλη την δεξιά πλευρά της Εθνικής Ελλάδος, σαν ασταμάτητος πέταγε, σαν άλογο ήταν, πέταγε και μετά την κατάλληλη στιγμή έδωσε μια assist, πραγματική assist, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα τις assist τις έχουμε μεγαλοποιήσει χωρίς να είναι πραγματικά assist. Δηλαδή όταν πραγματοποιεί κάποιος μια σέντρα και πηδέει κάποιος πιο ψηλά, το να βάλει γκολ δεν είναι assist αυτή. Εδώ όμως ο Τάχα Άλλη έδωσε πραγματική assist, πάρε βάλε στον υψηλόσωμο τον Νίλσεν που και μπει τώρα ως αλλαγή. Και έτσι λοιπόν κατάφερε το θηρίο αυτό να ισοφαρίσει, να ισοκρατώσει το προβάδισμα τους γηπεδούχους με 2-1. Αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει να είναι πιο προσεκτική η Εθνική Ελλάδος για να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάρηση, γιατί τώρα οι Σουηδοί είναι πιο αισιόδοξοι, πιο ενθουσιασμένοι, έχουν και τον κόσμο μαζί τους, θα είναι πιο αποφασιστικοί, Γιώργο.
7: Η εθνική μας ομάδα που πήρε ένα βαθμό 10 στο πρώτο ημίχρονο, η εθνική μας ομάδα η οποία μπόρεσε να κρατήσει μακριά από τον κόλ της Ιδούς και να πετύχει το αθλητικό της. Και ενώ το σκορ ήταν 1-0 από την εθνική μας και το 2 δοκάρια, αυτή η εθνική ομάδα έχει δεχτεί 2 γκολ. Αυτή η εθνική ομάδα έχει αλλάξει βέβαια και 6 ποδοσφαιριστές και έχει βρεθεί τώρα πίσω στο σκορ, έχοντας μια πολύ διαφορετική, τουλάχιστον από άποψη στο σέπτον ομάδα των Στοφέρο Γιωβάνοβιτς. Της ουσίας δεν έχει αλλάξει τακτικά, αφού ο Φιλιεράκης παίζει αριστερό στόπερ, ο Μαυροπάνος κεντρικό στόπερ και ο Χατζηλιάκος στη Ρέτσου. Ο Τριάδης που θα έχουν διαφορετήσει τώρα τον Τζόλι, η σέντρα που θα γίνει από τον Κυριακόπουλο δεν είχε κατάληξη στην Κερκούλα. Η Εθνική μένει ψηλά, θα δούμε αν θα μπορέσει να πιέσει. Με τον Χατζηγιάκο να κάνει λάθος, όταν πάλι έκλεψε, όμως ο Χατζηγιάκος ξανακέρδισε την μπάλα. Θα πρέπει να προσέξει και τον Τάχα Άλλη, γιατί έδειξε ότι είναι ταχύτατος. Άρα λοιπόν ο Κοστούλας θα πρέπει να προσέξει από εκεί. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Τζόλι που δεν δόθηκε. Η Εθνική τώρα την μπάλα, νέο λάθος που γίνεται από τον Κουλιαράκη. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται, όχι έδωσε φάουλ. Τον Πιλιεράκη και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε ο Πιλιεράκη στον Ελλάδα. Δεν νομίζω πως ήταν, τουλάχιστον έτσι το φάνηκε, δεν είχε σκοπό, δεν είχε τίποτα Πιλιεράκη, δεν κοιτούσε καν τον Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει φορτώθηκε και ο Πιλιεράκη με κίτρινη κάρτα. Δύο κάρτες έχουν μοιραστεί από τον Τζόντς, μία από τον Ρέτσο που είναι εκτίθεμη του Σιφέρου, μία στο Ρέτσο και μία στον Πιλιεράκη τώρα για το φάουλ που κάνει στον Ελλάδα. Πάλι με τους Ιδούς, ενώ πλησιάζουμε το 73 λεπτό, η Σουηδία προηγείται, έχει την κατοχή της μπάλας, δείχνει καλύτερη εικόνα στην αγωνιστική χώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια η εθνική ομάδα που δεν έχει καμία σχέση και σε άποψη προσώπων, αλλά και σε άποψη διάθεσης στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκεται αμυνόμενη και πίσω στη σκορ. Οι Σουηδοί που θέλουν να ξεφύγουν από τα αριστερά με τον Κάρλστρομ, προσπάθησε να περάσει, μαρκάρεται εκεί ο Κάρλστρομ, γύρισε την μπάλα, ήταν ο Γιαννίδης, απομάκρυναν οι Έλληνες διεθνείς με τον Τριάντη και οι Σουηδοί εξακολουθούν να πιέζουν. Το γήπεδο είναι σε decibel ειδικά, η Σουηδία προηγείται, και δείχνουμε πάλι με τον Τάχαλ με χωρική. Νέα σέντρα, νέα πλασί, μόλι φάουλ. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Σουηδία από την προσπάθεια του Ζωμέλη. Ο Τάχαλ πάλι πέρασε. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη που παίζει. Στη Σουηδία παίζει ο Τάχαλ, έτσι. Παίζει σε μια σουηδική ομάδα νομίζω. Μαυροπάνος. Για τον Χατζηδιάκο. Άλλαξε με τον Κοστούλα Βαγιανίδη στην αποχή ο Χατζηδιάκος. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού με τον Ξέλνη να βρίσκει τον Κουλιεράκη και αυτός γρήγορα στον Κυλιακόπουλο που θέλει να πάρει μέτρα. Δεν έχει μαρκάρισμα. Παίρνει το χώρο, παίρνει τα βήματα, παίρνει και τα μέτρα. Αλλά διστάζει και να πίσω στον Τριάντη. Αυτός στον Χατζηδιάκο. Έρχεται ο Ζαφίρης πίσω να ζητήσει μπάλα με Ευρωπάνους. Για τον Κιόλι, το φύγει ο Κιόλι, ο οποίος έχει την επιτήρηση του είναι από εκεί ο Κάστρομ. Πάει Μαρκέζι, τι παίζει, έκανε πάλι. Και ποια παίζει. Λοιπόν, πέρασε το Στήλας ήταν, αλλά έχει κάνει επιθετικό φάουλ. Υπάρχει μια απογοήτευση στην ελληνική ομάδα. Και λογικό είναι. Βρέθηκε να προηγείται μέχρι το 61-0 και τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ, στο 60, λίγο νωρίτερα, αλλά ισχύει σε πάλι στους δεύτερες. Δεν προσπάθεια τώρα, Τριάντης, Τριάντης! Ωχ, την μπάλα καθαρά. Δεν σούταρε. Δεν σούταρε και τώρα βγαίνει μπάλα μπροστά με την Σουηδία, τα χάλι. Τα χάλι με Βαγιανίδη, μην πέσεις Βαγιανίδη. Κράτησε τον μακριά, ο Βαγιανίδης τον κρατά μακριά, προσπαθεί να περάσει τα χάλι, έχει ενθουσιάσει το κοινό εδώ. Τα βεβαιά παίρνει την μπάλα, ήταν δύο κούρσες εκπληκτικές. Τώρα η Σουηδία στο κάθε το παιχνίδι με την μπάλα κάτω και από τον άξονα που πρέπει να απειλήσει. Θα γίνει σέντρα με την Ελευθερία Νίσον, δεν πρόλαβε, ο Τσελάκης μπλόκαρε. Τελείωσε αυτή η επιθετική περιπέτεια που προκάλεσαν οι Σουηδοί και δημιούργησαν έτσι επικίνδυνες καταστάσεις για την ελληνική άμυνα. Θα έχουμε και άλλες αλλαγές. Έχει βγει 4 ποδοσφαιριστές, πώς έχει βγει, 4 κόμμα. Θα αλλάξει και ο Μανδάς Μιζακίτης, άρα θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο και στον Ζαφίρη και στο Τσελάκη. Το Μανδάς με τον Ζαφίρη μου λέει ο Μανιστεραμόπουλος. Την παλιά είναι για τον Ταχάλι. Ταχάλι που είναι ο Κύπρος για να την διάβε μαζί του. Πατάει το σιέφι τα χέρια του Τσελάκη. Ελλάντα ήταν. Ναι, τα χάλι είναι λίγο πιο γρήγορο νομίζω. Τα χάλι ο οποίος παίζει στην ουσία στον αγώνα σε αριστερό μπάκτο. Αριστερό μπάκτο παίζει τα χάλι. Στο σύστημα το οποίο... Το αριστερό μπάκτο παίζει σε τρία παιδιά. Λοιπόν, Κουλιαράκης. Κυριακόπουλος Κουλιαράκης αλλάζει την μπάλα με τον Μαυροπάνο. Ελλάδα στη Ιδία, μάλλον στη Ιδία, Ελλάδα 2-1. Με τα κόλ του Μίλσον και την Γιώκερος γύρισαν το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος στη Ιδία. Προηγηθήκαμε με τον Τσιμίκα. Η εικόνα βέβαια των ομάδων στο δεύτερο μέρος είναι τελείως διαφορετική. Και μετά το 60 λεπτό, 13 ποδοσφαιριστές και για τις δύο ομάδες πέρασαν αλλαγή. Θα γίνει και άλλη αλλαγή για τους Ιδίους, ότι μάλιστα να περάσει ο Έγκδαλ, ο Χάλμαρ Έγκδαλ. Θα δίνει την προσπάθεια όμως τώρα για την ομάδα της Ελλάδος με τον Τζόλι να περνά. Η μπάλα δεν έφτασε στο Βουδίκα. Προστάθησε 30, σέρβισε ο Βουδίκας Μπουζίκα κρατά την μπάλα. Μπουζίκα δίνει στο Λαγιανίδη. Λαγιανίδη είναι στην περιοχή. Λαγιανίδη ζητάει στήριγμα, βρίσκεται στο Μαντρεπάνη και τώρα στον Φιλεράκη. Κυριακόπουλος να κάνει σέντρα. Κυριακόπουλος να δώσει στον 30 που γύρισε πλάτη. Έφυγε από την Παλανίλσον που την κεκάλυψε. Και τώρα τάχα άλλη θα κάνει τη γνωστή του κούρσα. Δεν έχει δεν παρεμπορήσει κανένα από εκεί. Είναι ο Χατζηδιάκος. Μόνο ο Χατζηδιάκος. Λογικά δεν είναι ένα χάπ εκεί. Ο τάχα άλλη με τον Χατζηδιάκο. Ο τάχα άλλη κάνει προσπίσεις. Τάχα άλλη τελικά δεν θα κάνει στην αυτογράφη στην αγγλική προσπάθεια. Θα γυρίσει για να παίξει την μπάλα προς τα πίσω και να δώσει δικαίωμα να γυρίσει μπάλα για τους φίλους. Άλλωστε βρίσκεται προς εσάς τώρα, ήταν πριν τους φίλους τους. Είμαστε στο 71 λεπτό, απομένει ένα δεκάλεπτο. Υπάρχει ο Μανδάς, βλέπω ο Μιζακίτης, ο Μασούρας, και ο Ντόι που ετοιμάζεται να περάσει. Άρα θα έχουμε άλλους 4 έμνες που θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου για να φτιάξουμε 10 αλλαγές. Θα ήθελα να μάθω ποιος θα μείνει από τις 11, γιατί ένα θα μείνει από τις 11, 10 θα γίνουν αλλαγές. Αφού θα περάσει εκτός και ο Τσολάκης για να παίξει ένα δεκάλεπτο μανδάς. Ο Γιακόπουλος βγήκε ο Φιλεράκης, πήρε την μπάλα, το πλάγιο είναι για την Σουηδία, 4 έμνες και ο Φιλός. Θα μπει στο αγωνιστικό χώρο. Η ελληνική ομάδα θα συμπληρώσει 10 παίκτες και θα πάει να παίξει στον άξονα ο Κοστούλας, αντιλαμβάνομαι. Μουζακίτης στη θέση του Ζαφύρη, Μανδάς στη θέση του Ζαφύρη, η Μασούρα στη θέση του Πιτζόλη. Έτσι λοιπόν από τους αρχικούς 11, μόνο ο αρχηγός δεν θα αλλάξει, ο Μαυροπάνος, αυτή τη στιγμή φοράει το Μαυροπάνος, μόνο ο Μαυροπάνος, πέρασε και με το νούμερο 14 ο Ιντγκάλ για τους Σουηδούς. Ο κύριος θα παίξει στόπερ. Έτσι. Μόνο ένας παίκτης από τους 11 αρχικούς δεν έχει αλλάξει, ο Μαυροπάνος. Όλοι οι άλλοι αλλάξανε. Στον πάγκο δεν θα παίξει ο Βλαχοδήμος. Αυτό μάτσο εκτιμώ ότι μπορεί να το δούμε στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος. Πλέον έχει παίξει 10 λεπτά. Εκτός και αν κάνει άλλη μια αλλαγή. Δεν έχω βγάλει το Μαυροπάνο, αλλά δεν νομίζω, δεν έχει άλλο τόπο να βάλει. Τάχα άλλο λοιπόν έχει κερδίσει εντυπώσεις, έχει κερδίσει το κοινό, έχει κερδίσει και τις δικές μας εντυπώσεις. Αν πρέπει να ετοιμολογήσουμε. Είναι και αυτό που με την παρουσία του γυρίσκεται το μάτς, το γκολ το δεύτερο είναι δικό του. Ο Νίλς ένα απλώς έβαλε την επαφή. Ο Τάχα άλλο πέρασε 4 έμεινες για να στείλει την πάρα στο Νίλσον και να κάνει το 2-1. Το παιχνίδι έχει φτάσει στο 22ο λεπτό. Η Σουηδία προηγεί το 2-1. Ο Ρουβίτας κέρδισε την μπάλα, θα την ξαναχάσει. Πιέζει, τα φάλει, κερδίζει. Και τώρα θέλει να φύγει από τα αριστερά. Θα γυρίσει τον Ελλάντα, θα αλλάξουν οι Σουηδοί την μπάλα. Δεν βλέπετε και ιδιαίτερα, κερδίζουν. Και έχουν και την πολυτέλεια να αλλάξουν πάσες, δεν πιέζονται. Τώρα στην κορυφή παίζει ο Ρουβίκας μαζί με τον Κοστούλα, από είναι τα φόρ της εθνικής μας. Από δεξιά έχει ο Μασούρας. Έκοψε την μπάλα ο Ντόι, μπάλα πέρασε στον Νίλσον. Ο Ντόι θα αλλάξει με τον Τριάντη και θα διώξει όπως. Την μπάλα αυτό στο Μασούρα που την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο και έλυσε το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Ο Μασούρας διαμαρτύρεται, αλλά η επόμενη δίνει στη Σουηδία την μπάλα. Μπορεί να έχει δίκιο. Η εκτίμηση του Μάνου για το ποσό, μάλλον για τους πλάδους, είναι 40.000. Αυτή η εκτίμηση δεν θα βρεθούν 35-40.000 θεατές λοιπόν βρέθηκαν στην Σκέμπερη Αρίνα για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Αυτό μας έβγαλε το Μάτριξ του γηπέδου. Η Σουηδία πέρα από εκεί και στην επίθεση με τον Ελλάντα, το Φελεντά Χάλι και κοντά το ούτε με Βαγιανίδη. Κατευθείαν στην βοήθεια και ο Τεφίλος με ένα μαρκάρι και ο Μασούρας σε έμπρα θα γίνει. Ο Μαυροπάνος καθαρίζει τη φάση με μια κεφαλιά. Προσπάθησαν οι Σουηδοί, υπερέχουν σε μπόι, σε θερμιά, σε ύψος. Είναι πιο δυνατοί, πιο ψηλοί. Είναι και πιο γρήγοροι. Είναι και λογικό που προηγούνται. Η χώρα δεύτερη χρόνου γίνει η Σουηδία. Είναι καλύτερη στο να μην το φέρω. Συγκριτικά με την εικόνα που δείχνει η εθνική μας. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο Γιωβάνοβιτς χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές αυτόν τον αγώνα για να δοκιμάσει πράγματα, για να δει αν δουλεύουν. Και εκτιμώ πως η απάντηση που πήρε από την τακτική είναι θετική, θέλοντας να πω ότι στο πρώτο γύρο η εθνική παίρνει καλό βαθμό. Και το τακτικό που δοκίμασε νομίζω πως θα το ξαναδοκιμάσει. Δεν ξέρω αν εσύ είχε πάρει Σαραμόπουλος, θα του δώσω το λόγο.
6: Ναι, Γιώργο, θεωρώ ότι η αλλαγή τακτικής που πραγματοποίησε σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με γύρω το 3-5-2, δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έλειπε ο Κωνσταντέλιας, έλειπε ο Γιαννούλης. Έλειπε ο Καρέτας βεβαίως το μεγάλο αυτό αστέρι, όχι μόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη Σιέντα αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση το 3-5-2, γιατί δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να εφαρμοστεί. Πάντα στην παρουσία αυτού του άνθρωπου της Μάλμε του Τάφα Άλλη, άλλαξε όλο το σκηνικό, έδεσε μια ζωντάνια, μια ενέργεια στην εθνική ομάδα της Σουηδίας που καθοδηγείται τον Άγγλο, τον Γκρέαμ Πέτερ. Και πάλι βλέπουμε εδώ τον Τάφα Άλλη να κάνει εκπληκτικά πράγματα, να μην μπορεί κανένας να του πάρει την μπάλα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Χρειάζεται πάντως μεγαλύτερη πίεση από τα παιδιά της Ελλάδας, από τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς, να μπορέσει να είναι να απειλήσει το περισσότερο, με την ελπίδα όμως φτάσουν στην ισοφάριση και φύγουν σήμερα εδώ από το στάδιο Στρόμπερι της Σουηδικής Πρωτεύουσας στο Χέλμι με την ισοπαλία. Αν δούμε βέβαια, αλλά είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, θα χρειαστεί στα τελευταία 5-6-7 λεπτά, γιατί πρόσθε το χρόνο, θα δείξει και ο άλλος διετής, ο Άν Τζέλς, για να δούμε πώς τελικά θα λήξει το παιχνίδι αυτό, Γιώργο. Το παιχνίδι δηλαδή θα είναι πως έχει ατονίσει. Η εθνική πολύ θα ήθελε να πιέζει, να διεκδικήσει κάτι από το μάτς. Θεωρώ όμως ότι έχει απέναντί της αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα. Έχει την μπάλα, η γαλλική της τώρα προσπαθεί να κινηθεί παράλληλα να δώσει την μπάλα από τα δεξιά. Εκεί που κινείται ο Ντόι, έχουν αλλάξει και διάταξη η εθνική μας, άλλαξαν και πλευρά. Ο Ντόι πήγε δεξιά και θα τη διάκοψε αριστερά. Με το Μαυροπάνο να του δίνει τώρα την μπάλα, ο Χατζηδιάκος παίζει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κωστούλας ζητά μπάλα, δεν είναι εύκολο να περάσει την μπάλα, μας σηκωθεί από το έδαφος. Η Σουηδία είναι όλη ένα κεφάλι ψηλότερη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει μπάλα, ο Μουζακίτης θέλει να περάσει. Ο Ελλάντα του πήρε την μπάλα και τώρα θέλει να βγει την κόντρα ήδη. Μου νομίζω πως είναι πολύ ωραία ο τρόπος που το κάνει, δεν βρίσκεται να κάνει ένα φάουλ. Σωστό φάουλ είναι για να κόψει την ανάπτυξη των Σουηδών, φάουλ που έκανε πάνω στον Ζένελη, ο οποίος είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για την Σουηδία. Η Σουηδία η οποία τώρα έχει μπροστά της έναν όμιλο, νομίζω με την Ισραήλ για την Ισπανία είναι. Η Σουηδία είναι ένας όμιλος ο οποίος θα παλέψει για την πρόκληση. Εκτιμώ ότι η Ιαπωνία είναι καλύτερη ομάδα, αλλά αυτά θα πρέπει να φανούν στο αγωνιστικό χώρο. Η εθνική μας έχει ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο είναι στην Ιταλία, μάλλον με την Ιταλία. Ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο ο Βαμπάνος πάει για πρώτο Λίμπερκ. Περνάει μπροστά μας ο Λίμπερκ, ο παλιός άσος της Arsenal, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί βέβαια την εθνική ομάδα της χώρας του, άλλωστε την έχει τιμήσει. Είμαστε στο 85ο λεπτό, το 88ο για την ακρίβεια, 87 και 35 λεπτό χρονόμετρο.
7: η εθνική μας ομάδα είναι τελευταία στις χώρες μου, Ζακίδης όμως θέλει να κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, δεν συμπέρασε την Βίκα. Ανάπτυξη για τον Μασίρα. Ο Μασίρας έχει κοντά του τον Ταχάλη, ο οποίος γύρισε, έδωσε για τον Βαγιανίδη, ο οποίος γύρισε για τον Ντόι και αυτός για τον Μαυροπάνο. Γρήγορα για τον Κυριακό. Ο Κυριακός παίρνει μέτρα στο γήπεδο, προσπαθεί να βγάλει στήριγμα, Κυριακόπουλο έχει και Κυριακόπουλο να δώσει. Κυριακόπουλος θέλει με ατομική προσπάθεια για να περάσει μπάλα. Την μπάλα θα περάσει τον Κυριακόπουλο. Βγήκε η Λάγκα, έκοψε, υπάρχει φάουλ, υπάρχει τραυματισμός και σταματά το παιχνίδι ο Τζόουνς. Έχουμε διακοπή στο μάτς. Να δω αν το πρόλαβε τον Λίμπερ. Νομίζω πως το πρόλαβε τον Λίμπερ. Ο Μάνης Καραγόπουλος, ο οποίος ο ανάλλος έλεγος, πέρασε και πρέπει να τον βρείτε. Τώρα να μας πει και τι αποτόμησε από την μικρή συνάντηση που είχε μαζί του. Θα δώσω απευθείας μικρόφωνο στον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί έχουμε διακοπή. Και νομίζω πως είναι Σλίμπερκ αγόρι, ε. Είναι Σλίμπερκ, τι απέχασε.
8: Ρε Σλίμπερκ, που ζήτησα τη γνώμη του για το παιχνίδι, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Δεν ξέρετε, απλώς γιατί είχαμε συναντηθεί και στη Βουδαπέστη. Εντάξει, δεν μπορώ να πει τίποτα, αφού δεν ήθελε, δεν μπορώ να πει τίποτα. Ο παλιός άσπρος της Άρσεν, αν λέτσι, και της Εθνικής Σουηδίας, στην εποχή του Αρσέν Εγκέρ, που ήταν εδώ μέλος της ομάδας εκείνης, που είχε εντυπωσιάσει, βέβαια, που είχε εντυπωσιάσει στα γήπεδα της Αγγλίας, ως Σουηδός αυτός, δεξιός εξτρέμι, μεσοεπιθετικός, θα μάσω στο εξής, από τους καλύτερους που έχει αναδείξει το σουηδικό ποδόσφαιρο, Γιώργο.
7: Παρέα με Ντένις Μπέρκαμπ, με Τιεριάν Ρίου και λοιπούς, έτσι, εποχή εκείνης. Λοιπόν, και πρωταγωνιστής με την Arsenal. Βέβαια και βασικό στην εθνική ομάδα της Σουηδίας, η κίνηση της Σουηδίας, που θεωρώ εγώ ήταν πολύ καλύτερη από αυτή που βλέπουμε σήμερα, παρότι βρίσκεται μπροστά στο σκορ και μας κερδίζει, έτσι. Λοιπόν, απομακρύνει όπως έπεσε ο Ντόι. Η μπάλα δεν έχει πέσει κάτω τώρα, αντιβαζητά το Μουγακίτης και δίνει γρήγορα στον Χατζηδιάκο, ο οποίος δεν πήρε καλά την μπάλα, έχει σε μερικά μέτρα και έχει κοντά του τον Κυριακόπουλο, Μουγακίτης πάλι για μπάλα, δραστήριος ο νεαρός, ο οποίος θα κάνει μια πολύ ωραία μεταδίδωση στην άλλη πλευρά και εκεί κινείται ο Βαγιανίδης, τα πάλι έτσι όμως. Η Σουηδία που μάκρυνα, παίζουμε καθυστερήσεις του μάτς, έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων και έχουμε και βρίσκεται πίσω στο σκορ. Βλέπω έβγαλες και φωτογραφία όμως, έτσι, έτσι βέβαια. Ο Λίμπερτ, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος διέπρεψε και σε παγκόσμια κύπελα, όπως θα πάει τώρα η εθνική ομάδα της Σουηδίας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος άφησε το στίγμα του στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Πάμε για το τελευταίο τετράλεπτο του μάτσου με το Μαρτίνα Αθήνα από δύο Σουηδούς. Θα χάσει καθαρά την μπάλα, η Σουηδία βγαίνει με προοπτικές επικίνδυνες στην αντεπίθεση. Η μπάλα πέρασε με τον Ελλάδα, έχει κοντά το Μαυροπάνο. Η Ελλάδα κάνεται σε ο Μαντάς θα μπλοκάρει την μπάλα στην πρώτη επαφή και στην πρώτη επέμβαση που θα κάνει στο παιχνίδι από την είσοδο του αγωνιστικού χώρου. Πολύ ωραία μεταδίδαση από Τριάντη σε Φεστίλα, το οποίο σκόρεται εύκολα όμως. Παρ' αυτά ήταν καλά με τον εαυτό του για το κοντρόλ που έκανε. Η Σουηδία λοιπόν θα πω ότι βλέπω, δεν μπαίνει και πολύ χρόνο πλέον, 3 λεπτά έμεινα στις καθυστερήσεις, κάνει και παιχνίδι, θα καθυστερήσω για να τελειώσει το μάτς. Βλέπω σιγά σιγά αποχωρούν και οι Σουηδοί από το γήπεδο, αρχίζουν και γεμίζουν οι ανηφόρες με πρόσωπα που αποχωρούν, να προλάβουν οι μερικοί του κίνηση, δεν ξέρει κίνηση. Η αλήθεια είναι πως έχει κίνηση στη δική πρωτεύουσα, έχει ένα πρόβλημα με το τράφικ. Το ζήσαμε και εμείς. Προθυμούν την παλιά τώρα, δεν είναι στο πουθενά, ο Νίλσον τρέχει, ο Μαντάς θα απομακρύνει. Θα δώσει την μπάλα παρακινδυνευμένα, θα έλεγα εγώ, εκεί που είναι ο Μαυροπάνος, ο οποίος την αφήνει στον Ντόι. Έχει γυρίσει πίσω 30 με το Μουζακίτη για να κάνουν στήριγμα στα ελληνικά στόπερ. Δεν χρειάζεται στήριγμα. Ο Μαυροπάνος θα δώσει το Χατζηδιάκο. Την μπάλα θα αναπτυχθεί αριστερά της επιτύχει την εθνική μας, η οποία μετά τις δύο τελικές και το δοκάρι που είχε με τον Παυλίδη δεν νομίζω να απείλησε ξανά. Δεν απείλησε. Και δεν νομίζω ότι θα ξαναπειλήσει. Παραλαμβάνω, η εθνική ομάδα έχει βρεθεί πρώτη στο μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τσιμίκα.
9: είχε δοκάρει με τον Κουρμπέλη, είχε δοκάρει στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου με τον Παυλίδη. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε δει εθνική ομάδα να πατάει την αντίπαλη περιοχή και έχει δεχτεί και δύο γκολ. Το ένα από τον Γιώκερε, με φάουλ, και το άλλο από τον Νίλσον, από μια εξαιρετική περιφέρεια τα φάουλ. Ο Βαγγιλιάδο τώρα θα δώσει τον Κυριακόπουλο, θα γεμίσει τον Κυριακόπουλο, θα τελειώσει γιατί είναι στην περιοχή. Αλλά το να γεμίζει στην περιοχή και να υπάρχουν 6-7 ψηλότεροι αντίπαλοι είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Δεν μπορούμε να μεταβάσουμε ψηλά την μπάλα και όταν είμαστε έξω από την περιοχή, Κυριακόπουλο δύο γέμισμα κόρνερ. Μια τελευταία ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να μπορέσει να πάρει κάτι από το μάτς, να μείνει τυχή στο μάτς και το παιχνίδι να σημαδεύεται το χρονόμετρο από το 30, μάλλον το 94 λεπτό. Ένα λεπτό απομένει, 1,5 λεπτό για την ακρίβεια απομένει. Ένα κόρνερ Σουηδί, 4 εμείς, και Κυριακόπουλος εκτελεί μπάλα, πέρασε. Μουζακίτη στο σου, την μπάλα δεν θα περάσει, έχουμε νέο κόρνερ. Ως πλαγιά ο τέχνο, με τον Κυριακόπουλο να τρέχει για να το εκτελέσει. Μια μήνυ πίεση από την εθνική μας.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
14: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210 87 164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
19: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
20: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
21: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
22: Η ώρα είναι 10.
23: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
24: Κανάλι 1, 94.8.
23: Με τη δύναμη του 943.
24: Intervention Sports.
23: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
24: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Φτιάξαμε θέση με τον Σίδερο, έχει φτιάξει την κονσόλα, διαμόρφωσε την υπόλοιπη λίστα, σας έβαλε τις παραγγελίες σας, Σίδερε.
1: Έτσι, με πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη, και με πολύ αγάπη έρχεται και η Χαρούλα σε λίγο για να σας πιάσει από το χέρι και να σας πάει το δικό της ταξίδι, έτσι όπως ξέρει αυτή. Για πες μας εσύ, τι κάνεις τίποτα τώρα, ετοιμάζεις κάτι?
1: Ετοιμάζουμε ένα τραγούδι με την Ελένη Δήμου, πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Έχουμε πει είναι έκπληξη, δεν αποκαλύπτουμε το θέμα.
0: Πες τώρα σε
1: Έλα, είναι πιο παραδοσιακό τρόπο, αυτό θα πω. Είναι πιο παραδοσιακό.
0: Κριτικό.
1: Δεν λέω.
0: Εγώ κάνω μία έκκληση.
1: Όχι.
0: Αν είναι κριτικό ή όχι.
1: Δεν πας παραπέρα. Είναι παραδοσιακό τρόπο.
0: Παραδοσιακό, οκ. Okay. Το δεχόμαστε.
1: Είναι κριτικιά ιστιχουργός.
0: Α,
1: Μαρία Παπαδάκη.
0: Κάτι έπιασα διαστητικά.
1: Σπουδαία και αγαπημένη.
0: Παιδιά, δεν μου έχει πει τίποτα, να ξέρετε. Ναι. Είναι σφίγγα ο άνθρωπος.
1: Το ερμηνεύουμε μαζί με την Ελένη. Είναι
0: ωραία.
1: Το δεύτερο ντουέτο μας. Έχω στέλνει αυτή την απίστευτη χαρά και τιμή. Δεν είναι φοβερό?
0: Είναι ωραίο. Τουλάχιστον.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω γράψει τη μουσική και το ενορχιστρώνω και το έχουμε κάνει την παραγωγή
0: θα
1: και στην ουσία έχουμε ηχογραφήσει όλα τα όργανα.
0: Μπράβο.
1: Μαζί με το φίλο μου, τον εξαιρετικό μουσικό ενορχιστρωτή, παραγωγό και ηχολήπτη, τον Αποστόλη τον Μαλλιά.
0: Έχει μαλλιά.
1: Έχει και μαλλιά, ευτυχώς.
0: Εντάξει, ευτυχώς. Γιατί ξέρω φίλο μου που τον λένε Μαλλιά και δεν έχει μαλλιά.
1: Καμιά φορά. Συμβαίνει γι' αυτό.
0: Ναι, ο Γιώργος, ήμασταν μαζί στο Λύκειο. Λοιπόν, για λέγε, αυτό έχεις να μας πεις?
1: Αυτό έχω να σας πω.
0: Κάτι...
1: Εμφανίσεις πολλές μέσα στο καλοκαίρι. Δόξα τω Θεώ, θα κάνουμε περιοδία με την Ελένη Δήμου και το συγκρότημα.
0: Ωραία.
1: Full band.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανακοινώνονται περιοχές και συναυλίες και ημερομηνίες σύντομα. Μπορώ να αναφέρω κάποια από τα μέρη έτσι για να. Για να το προετοιμάσουμε λίγο το θέμα, έτσι, συμφωνείς?
0: Ναι, εντελώς.
1: Λοιπόν, θα παίξουμε στη Σάμο, θα παίξουμε στα Ζαγόρια, θα παίξουμε στην Κόρινθο, θα παίξουμε στο Ρέθυμνο, στη Φορτέτζα, θα παίξουμε στην Αίγινα, στην Τρίπολη, στο Καστελόριζο.
0: Όλη την Ελλάδα πιάσετε ρε φίλε.
1: Στο Σούλι, στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς.
0: Άντε και Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Και στο Σούλι.
1: Θα κάνουμε δύο συναυλίες και εδώ στο Μαρούσι και στην Αρτέμιδα.
0: Ναι.
1: Στο Λιτόχωρο, στην Πάρο, στην Κεφαλονιά, στη Χίο, στο θέατρο Δώρα Στράτου θα παίξουμε το Σεπτέμβριο εδώ στην Αθήνα. Στο Φάληρο έχουμε επίσης το Σεπτέμβριο. Τώρα μπήκαμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, στο Κολυμπάρι στα Χανιά θα παίξουμε. Στο Παρίσι έχουμε πολλά κλεισμένα. Δόξα τω Θεώ, πάμε πολύ καλά.
0: Μπράβο ρε Σίδωρε, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Να αφήσουμε το στούντιο, το πανέμορφο αυτό στούντιο, για να έρθει η Χαρούλα Νικολαίδου. Σας πούμε ότι σας αγαπάμε πολύ. Θα τα πούμε την ερχόμενη Πέμπτη με πολύ πολύ αγάπη.
1: Ήχο στο τελικό σύνορο.
0: Που δεν είναι ποτέ τελικό. Είναι ήχος το απόλυτο σύνορο.
1: Το αέναο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αέναο σύνορο.
1: Στέλιος Νικολαίδης.
0: Σίδωρος Πάτερος.
1: Και... NG Radio.
0: Μοναδικό και ένα, και ο σταθμός που είσαι συντονισμένοι, οι σταθμοί αυτοί λοιπόν, οι οποίοι πάντα με αυτούς είμαστε μια οικογένεια.
1: Σάμος Radio Cafe 102,4, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, Πολιτεία 90,7, Καστελόριζο 104,3, Αργολίδα 103,8, Vox 103,3, Κανάλι 1 στους 94,8, Δίολκος 105,6 και Future Internet Radio.
0: Πάμε παιδιά με δύναμη, πάθος και χαρά. Καλό σας βράδυ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με μία εκπληκτική έναρξη. Αχ, το ευχαριστήθηκα με τους FM και το Phasers on Starn. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Τι έχει σήμερα το Δισκοπολίον? Απίστευτες αναλαμπές. Αρκετές από το παρελθόν και ωραίες προτάσεις από το παρόν. Πάμε στους Captain Beyond και επανέρχομαι.

Καλά, εντάξει, φοβερή στιγμή εδώ, φοβερό το Myopic Void από τον δίσκο Captain Beyond του 1972, εκεί αρχές 70, Los Angeles, ωραιότατα progressive συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, ακριβώς την εποχή τους, φίλοι μου, δηλαδή ακριβώς την περίοδο εκείνη που δημιουργείται και αρχίζει και αναπτύσσεται και εξελίσσεται αυτός ο ήχος. Είμαστε ακριβώς στην πηγή του ήχου αυτή τη στιγμή με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να στέλνετε τραγούδια σήμερα, να στείλετε αμάν το είπα και έγινε χαμός ήδη, καλά κάνετε, και studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Όσοι μας ακούτε ραδιοφωνικά, εννοώ ότι το είπα, είμαστε και live στο TikTok να ξέρετε, οπότε είπα στείλτε άμα θέλετε, και πριν το πω και ραδιοφωνικά, ήδη είχε γεμίσει το Viber και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και κάτσε, γιατί τώρα είδα για Aaron Butterfly.

Εμένα πάντοτε θα με εντυπωσιάζει, θα με ξετρελαίνει και θα χαίρομαι που κομμάτια σαν αυτό βρίσκονται σε ντεμπούτο δίσκο, δηλαδή τον πρώτο δηλαδή δίσκο ενός συγκροτήματος. Ο δίσκος είναι ο Heavy, είναι η Iron Butterfly εδώ και το αμερικανικό αυτό ψυχεδελικό hard rock τους και πρώτο metal συγκρότημα υπήρξαν οι Iron Butterfly, δηλαδή ήχος πιο βαρύς από τον κλασικό, με riff και στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι προ-metal εποχής πριν καθιερωθεί αυτός ο όρος metal και παραπέμπουν εκεί. Λοιπόν, Unconscious Power και ο δίσκος Heavy, ο πρώτος τους. Και μια και είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι, και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδος, προφανώς και έχω κρατήσει αρκετά από τα κομμάτια που και αυτή την εβδομάδα είχατε ζητήσει, έτσι, είχατε προτείνει. Οπότε θα κάνουμε ωραίες βόλτες σήμερα. Να, για παράδειγμα, μιας και είμαστε στα παλιά, έρχομαι σε διασκευή των Death in Vegas σε τραγούδι του Gene Clark, των Birds. So you say you lost your baby. Για τον Bill, το φίλο μου που το ζήτησε χθες προχθές.

ωραιότατη Death in Vegas και εδώ το So You Say You Lost Your Baby από την δουλειά τους τον Death in Vegas στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Καλώς τον φίλο μου το Mike, καλώς την φίλη μου την Διονυσία, καλησπέρα Αρπέτζιο, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Γιώργο, γεια σου George, καλησπέρα Κρίς Αρπέτζιο, την καλησπέρα μου στο Νεκτάριο, καλώς και τον φίλο μου τον Τίμωθη, γεια σου Σωτήριε, καλησπέρα Αλέκο, καλώς και τον Χρυσόστομο.

Ήδη το 2015 οι My Sleeping Karma βγάζουν τον πέμπτο τους δίσκο. Γερμανία, My Sleeping Karma.

My Sleeping Karma λένε για τους εαυτούς τους ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο λέει είναι τέσσερις τύποι από το πουθενά που κάνουν το δικό τους rock and roll. Μουσική με γοητευτικό χαρακτήρα, ρετρό, ψυχεδελική, γκρουβάτη, αυθεντική. Κιθάρα, μπάσο, ντραμς ερωτευμένα με την κονσόλα ήχου. Και λέει πάρτε το χρόνο σας και ξεκινήστε το ταξίδι σας. Το chill και το rock είναι μια οικογένεια. Ωραίο αυτό, ωραίο σλόγγαν. Και ναι, παίρνουν και αυτοί το χρόνο τους. Τα λένε έτσι σε μεγάλη διάρκεια αυτά που θέλουν να πούν τα μουσικά, τα ατμοσφαιρικά κυρίως. Και, και η δουλειά τους εδώ που σας έλεγα από το 15 με τίτλο Μόξα είναι ο τίτλος του δίσκου τους, με ένα ινδικό εντελώς εξώφυλλο, έναν ελέφαντα έτσι και γύρω γύρω ινδικά σύμβολα. Αυτά λοιπόν. Για να έρθω λίγο πάλι πίσω στη δεκαετία του 70 και να έρθω σε ένα συγκρότημα από το Ισραήλ της δεκαετίας του 70 λοιπόν αρχές, και τους Jericho Jones, για το φίλο το Νεκτάριο που έχουμε ξαναεπισκεφτεί εμείς εδώ, σωστά, και το κομμάτι Justin and Nova.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

αρχές δεκαετίας 70, όταν η Ισραηλινή αυτή εδώ, Τζέρικο Τζόουνς, που δεν λεγόταν Τζέρικο Τζόουνς, ονομάζονταν Τσόρτσιλ στα εβραϊκά, ήρθαν στη Βρετανία. Τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί τα μαγειρέψανε, αλλάξαν το όνομά τους και το κάνανε Τζέρικο, και μετά καθιερώθηκε να λέγονται Τζέρικο Τζόουνς. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και οι Τσόρτσιλ σε ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο είχε ακριβώς την ίδια ονομασία. Όπως και να έχει, αυτός ήταν ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο Jericho, με τα συμφωνικά μέσα βιολιά, με τα πολύ ωραία θέματα, μια πολύ ωραία έτσι ιδιαίτερη στιγμή εκεί πίσω στα 70s, που μας έρχεται από το Ισραήλ και που έχει και ενδιαφέρον αυτό, ειδικά εδώ που μας αρέσει και ακούμε ανεξαρτήτου χρονολογίας και δεκαετίας δημιουργίες από παντού, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είχαν και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δηλαδή διαλύθηκαν ουσιαστικά πριν το 75, εκεί το 73, λίγο μετά δηλαδή και την κυκλοφορία του δεύτερου τους δίσκου. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Λέω να έρθω σε ένα από τις, σε ένα συγκρότημα που είναι από τις καινούργιες γενικά έτσι παρουσίες. Δεν έχουν βγάλει ακόμα ολοκληρωμένο δίσκο, αλλάζω ήχο τώρα, και έρχομαι στο 2023 και την περίπτωση των Telebox. Τι θα προσέξουμε εδώ? Καταρχάς θα προσέξουμε το γεγονός ότι είναι πολύ πολύ νέα παιδιά. Σίγουρα τις αναφορές τους στην post-punk εποχή, αλλά όμως την φέρνουμε στη δεκαετία αυτή του 20 που διανύουμε τώρα. Η Telebox λοιπόν και το single με τίτλο What is the Point. Πάμε να ακούσουμε λίγο ήχο φρέσκο από φρέσκα παιδιά. Για πάμε.

Οπ και κόβεται. Λοιπόν, πολύ δυνατή η Telebox και μάλιστα διάβαζα για αυτούς έτσι ότι έχουν παρόλη τη νιώτη τους, η στίχη τους και το μήνυμά τους είναι αρκετά, είναι πολύ όριμο και έτσι εύστοχο και δυνατό. Και να σας πω κιόλας, είναι Ιρλανδοί, είναι ιδιαίτερη η προφορά τους, δεν βρίσκω στίχους γιατί δεν είναι, σας λέω, είναι καινούργια πολύ η περίπτωσή τους. Πολύ θα ήθελα να καταλάβω και να ακούσω έτσι καλά τι λένε και πώς και τα λοιπά. Δεν πειράζει, τους κρατάμε τους Telebox, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Το κομμάτι λεγόταν What is the point? Λοιπόν, καλώς στους φίλους μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την είσοδό σας, για τα μηνύματά σας και για την θερμή σας, έτσι, το θερμό τρόπο με τον οποίο δείχνετε την αγάπη σας για τη μουσική. Καλώς τον κύριο Μόντε, καλώς τη φίλη μου την Άγια, καλώς το Στρατή, καλώς το Τζον, την Ανά Μαρία βεβαίως, τον Γιώργο από την Κρήτη. Και θα σας πω τώρα θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με νέα περίπτωση, περίπτωση νεαρού συγκροτήματος δηλαδή. Λέγονται Ικαρούς, αυτοί είναι Βρετανοί. Και το κομμάτι τους λέγεται Rabbit in Your Headlights. Και είναι κυκλοφορία του 24.

Ενδιαφέρον και η Ίκαρους και πολύ ζωντανή και πολύ, πολύ ματζόρε κατάσταση, έτσι, εξωστρεφής η περίπτωσή τους και το Ίκαρους, ναι, και εδώ 2024. Λοιπόν, αυτή είναι, είπαμε, από τη Βρετανία, από ένα χωριό για την ακρίβεια, ένα χωριό της Βρετανίας, εκεί λέει από πιτσιρίκια, από το σχολείο, κάνανε συγκρότημα και ήτανε ομάδα και μετά ήρθανε στο Μάντσεστερ για να συγκεντρωθούν και να αφοσιωθούν πιο επαγγελματικά στη μουσική τους. Εν μεταξύ είναι πολύ νεαρά και αυτά τα παιδιά, πολύ μικρή σε ηλικία. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα, μια χαρά μας αρέσανε. Rabbit in your headlights. Αλλά εγώ θα ξαναγυρίσω στην Ιρλανδία τώρα για να πάω στον έναν μοναδικό, πολύ αγαπημένο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν το 2019, οι Fontaines DC. Και ο δίσκος Dogrel ξεκινάει με το δίλεπτο του το δω.

Μετράω τα χρόνια, ήταν πριν από 7 χρόνια του τη δω κυκλοφορία. Αγαπήθηκαν αυτοί και έγινε ένα μπαμ με τους Fontaines DC. 3 φορές νομίζω τους έχουμε υποδεχτεί στη χώρα μας. Και πάντα, ειδικά η τελευταία φορά, ήταν μεγάλης προσέλευσης κιόλας η συναυλία τους και η παράστασή τους, παρότι δεν ήταν και πρώτο όνομα, και μιλάω για φεστιβάλ τώρα καλοκαιρινά μεγάλα εδώ στην Μεγάλα. Τα καλοκαιρινά τα φεστιβάλ που έχουν την ίδια μέρα και 3 και 4 συγκροτήματα. Και αυτό λέει πολλά για την προσέλευση του κόσμου, παρότι δεν ήταν το νούμερο ένα όνομα. Ωραία. Η ηλικία λέει καλή που ξεκινούν όλα. Γεια σου Νικόλα μου. Εκεί τα νιάτα. Να παρατηρούμε κιόλας γύρω μας τι γίνεται, ότι πλέον δεν βλέπουμε να φτάνουν στην κορυφή των τσάρτς ή να παίζουν στα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, ή να προτείνονται κομμάτια και περιπτώσεις μουσικών που είναι στην ηλικία των 20 ή των 22, 23, όπως γινόταν κάτι δεκαετίες πίσω. Έχει αλλάξει αυτό και νομίζω έχει να κάνει με την δυσκολία με την οποία κάποιος γίνεται γνωστός, διάσημος, δηλαδή θα πιάσει αυτό που κάνει. Πολλά έχουν αλλάξει, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλες οι ανεξάρτητες προσπάθειες και δημιουργίες με το διαδίκτυο έχουν αγκαλιαστεί και ας ξεκινάνε με λίγους αριθμούς σιγά σιγά. Όχι, δεν εννοώ στα ελληνικά ραδιόφωνα, εννοώ στα charts, στα παγκόσμια και στην Αμερική και στη Βρετανία και παντού.

ήχος του 1970. Βρετανία και η περίπτωση των Stray.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Οι Stray εντωμεταξύ έχουν μία δεκαετία 70 κάθε χρονιά και ένα άλμπουμ, πολύ παραγωγική. Η δεκαετία του 80 είναι αρκετά έτσι στάσιμη και μετά πάλι με γκάζια μέσα στη δεκαετία του 90 και με έναν έτσι πιστό hard rock ήχο. Αυτό δε που ακούσαμε μόλις είναι το πρώτο τους άλμπουμ. Το πρώτο τους άλμπουμ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά. Κλείσαμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής και επιστρέφω για το δεύτερο μέρος με ωραιότητα δική σας επιλογή.
1: New Generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Δυνατό το, η έναρξη του δεύτερου μέρους, πολύ δυνατή και ωραία, με ωραία διασκευή. Και το κομμάτι Emerald των Thin Lizzy, έτσι όπως το διασκευάζουν, πάρα πολύ ωραία και δυνατά, οι Skyclad, που έχουν πολύ δυνατό, εξαιρετικό και ξεχωριστό ήχο, καθότι μέσα στην metal μουσική τους και στο περιβάλλον τους βάζουν αυτά τα ωραία folk στοιχεία. Και πολύ ωραία και η επιλογή στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι ένας φόρος τιμής στις ρίζες του Phil Lynott, ουσιαστικά τον Thin Lizzy, που είναι η Ιρλανδία. Αυτά με τους Skyclad και με την έναρξη του δεύτερου μέρους για τον πολύ καλό φίλο εδώ της εκπομπής, τον κύριο Μόντε, που ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι από τη συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Καλώς συντονιστήκατε λοιπόν. Όσοι πρώτη φορά συντονίζεστε εδώ στην εκπομπή, είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1 στον αέρα, ngradio.gr, στο ραδιόφωνο, στα FM, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα κάθε βράδυ την εκπομπή, και είμαστε και live στο TikTok μέσα από, από το προφίλ του ngradio.gr. Μια καλησπέρα λοιπόν σε όλους, από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Ωραία, πήγαμε Ιρλανδία, Αμερική σήμερα, πήγαμε Βρετανία, πήγαμε στο Ισραήλ. Λέω τώρα να έρθουμε και στα δικά μας τα μέρη και να πάμε να θυμηθούμε και να ακούσουμε τους Omega Ray. Omega Ray, Αθήνα 2017, ο ομότιτλος δίσκος τους, Omega Ray, και το κομμάτι Host.

αυτά λοιπόν με τους Omega Ray και τον ομότιτλο τους δίσκο. Δηλαδή εδώ είμαστε στον ένα και μοναδικό ουσιαστικά δίσκο του Γιώργου Καρανικόλα, τον The Last Drive, ο οποίος συνεργάζεται με τον Άγγελο Κότα και τον Στέφανο, Στέφανος Φλότσιος, για να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση, αυτή τη μουσική, με ελληνικό στίχο και με έναν ιδιαίτερο δίσκο, έτσι, μια ιδιαίτερη κυκλοφορία, γιατί μέσα έχει, εκτός από το κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε που έχει τον τίτλο «Ξενιστής», έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι 18 λεπτά, έχει τον τίτλο «Κυκλικός χορός», και ακόμα ένα κομμάτι που είναι 20 λεπτά και 23, όπως είπα, που λέγεται, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, που είναι και αυτό μεγάλης διάρκειας. Εκεί που τα δίνουν όλα και ξεδιπλώνουν και αυτή την πλευρά τους τη μουσική. Δουλεμένη μπάντα σίγουρα, έμπειροι όλοι τους και δουλεμένη παύλα δεμένη. Ωραία, για να συνεχίσουμε τώρα. Έχω κάποια χρωστούμενα, όχι δεν έχω χρωστούμενα, λάθος. Αυτό είναι από το 2015 που θα ακούσουμε τώρα και η περίπτωση των Sonic Gypsy. Γιατί νομίζω την πιο bluesy πλευρά σήμερα της εκπομπής δεν την έχουμε αγγίξει ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να το κάνουμε. Ναι.

Εντάξει, φοβερή εδώ πέρα η συμμετοχή τρομπέτας στο σόλο, αντί για αυτό που θα περίμενε κάποιος να ακούσει από τη φυσαρμόνικα σε ένα τέτοιο κομμάτι. Φοβερή η Sonic Gypsy και το Lucifer's Lament. Και είναι ο Pig Man ο τύπος αυτός, ο οποίος κάνει το switch από φυσαρμόνικα σε τρομπέτα. Λοιπόν, που είναι τελώς συναρπαστικό, καινούριο και ταιριαστό με αυτό που μόλις ακούσαμε. Σε τέτοιο βαθμό εντωμεταξύ η χρειά του οργάνου μαζί με αυτόν τον ήχο στην κιθάρα, που δεν είσαι και σίγουρος για το τι ακούς. Φοβερή. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του 2015, αγαπητέ φίλε Χρυσόστομε. Δεν είναι τραγούδι που χρωστάω από το 2015. Πριν πήγα να πω ότι χρωστάω από χθες κάποια καινούργια κυκλοφορία, αλλά αυτό δεν είναι καινούργια κυκλοφορία, είναι του 2015. Απλά επειδή εγώ ενθουσιάζομαι, τα βλέπω μπροστά μου και αλλάζω γρήγορα αυτά που λέω, τελικά δίνουμε λάθος εντύπωση στον αέρα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το είχα ετοιμάσει να το ακούσουμε χθες και τελικά το ακούσαμε σήμερα. Και είναι του 2015. Εντάξει, Χρυσόστομε. Λοιπόν, και τώρα σε κερνάω το επόμενο. Πρόσεξε. 1988. Δεν υπήρχε η εκπομπή αυτή το 88, να είσαι σίγουρος. Υπήρχε όμως η καταπληκτική σόλο δουλειά του κιθαρίστα των Megadeth, καλά λέω, του Marty Friedman, και ο δίσκος Dragon's Kiss. Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε ένα ωραιότατο Jewel, το οποίο σας το κερνάω σε όλους και σε εσένα Χρυσόστομε ακόμα περισσότερο.

Καταπληκτικός ο Μάρτιν Φρίντμαν, πολύ ωραίος μουσικός καταρχάς. Ας βγάλουμε στην άκρη το θέμα του πόσο καλός κιθαρίστας είναι. Τι ωραία που εκφράζεται έτσι και φτιάχνει τις φράσεις του, τις μουσικές, τις μελωδικές. Καταπληκτικός. Και βέβαια καταπληκτικός τεχνίτης. Πώς μου το έγραψε εδώ ο φίλος μου, που είναι καταπληκτικό το σχόλιο πραγματικά. Παιδί, κράτα την νότα να πάω για νερό, πραγματικά. Μία νότα να αιωρείται πόσα δεύτερα, πόση ώρα. Και από ένα σημείο και μετά σαν να βγάζει και καινούργιες.

εξομολόγηση με δάκρυα και θέλω να ακούσουμε Μάρτιν Φρίντμαν έτσι στο καπάκι, 2 στα 2. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Καλά κάναμε και βάλαμε λοιπόν και δεύτερο Μάρτι Φρίντμαν, μιας και τον θυμηθήκαμε εκεί πίσω στα 80's, να τον θυμηθούμε και στην τελευταία του δουλειά. Πολύ ωραίο το Tearful Confession. Λοιπόν, τώρα θέλω να... Έτσι, επειδή έχει και μια αισθητική με ωραία έτσι νοσταλγική, να την πω 80's, πιο glam, να την πω και λίγο pop στοιχείο μέσα. Όχι ότι παίζει pop ο άνθρωπος, αλλά έχει ένα πιασάρικο στυλ στο παίξιμό του, το οποίο έρχεται και κολλάει με πολλά μετά από αυτό. Θέλω να πάω λοιπόν πίσω στη δεκαετία του 80 τώρα και να βρούμε τον, την περίπτωση του συγκροτήματος Vandenberg, που είναι ουσιαστικά το συγκρότημα που παίρνει το όνομά του από τον κιθαρίστα Adrian Vandenberg, ο οποίος αυτός Ολλανδός είχε υπάρξει κιθαρίστας στους White Snake. Οπότε έρχομαι στην περίπτωση του δίσκου τους Heading for a Storm, όπου εδώ πέρα έχουμε την μπάντα με αρχηγό τον Vandenberg, Heading for a Storm 1983, και το ωραιότατο εδώ πέρα Different Worlds. Λοιπόν, για πάμε.

Έτσι, χαρακτηριστικότατος, ωραιότατος ήχος hard rock εποχής της δεκαετίας του 80. Εδώ από την περίπτωση των Ολλανδών είναι Ολλανδοαμερικανοί, Vandenberg. Λοιπόν, και το Different Worlds, που είναι από τα μεγάλα τους hit, από τα πιο γνωστά τους. Λοιπόν, εμένα όμως αυτή η μελωδία, και όταν ετοιμάζα την εκπομπή και άκουγα το κομμάτι αυτό, μου θυμίζει, μου φέρε, ειδικά εκεί στο κουπλέ του, το αυτό το ζεστό, το ωραίο, το μελαγχολικό, έτσι γλυκό πικρό, μου φέρε το σκοπό από ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά και αγαπημένα κομμάτια του τρομερού Jimmy Webb, μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 60, ο οποίος γράφει το απίστευτο MacArthur Park, το τραγούδι αυτό, το οποίο μέχρι και ο Σινάτρα το είχε διασκευάσει. Δηλαδή είχε διασκευάστηκε σε country steel, σε μπαλάντα hard rock steel, σε πιο λυρικό. Τόσο ωραίο, τόσο ωραία η γραφή αυτού του κομματιού, η τραγουδοποιία, που πραγματικά είναι, ίσως φαντάζομαι δηλαδή, για τους Αμερικανούς μεγάλη τους επιθυμία και τιμή να το πούνε και να το τραγουδήσουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε εδώ ο Jimmy Webb κάνει μια πολύ ωραία περιγραφή του πάρκου, του MacArthur Park, και ουσιαστικά μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφει, τις ωραίες στιγμές ενός ηλιόλουστου μεσημεριανού, μιας ηλιόλουστης μεσημεριανής ώρας, ένα ζευγάρι που βρίσκεται στο πάρκο εκεί και χαίρεται την ωραία του συνάντηση, τον κόσμο ο οποίος πάει και έρχεται μέσα στο πάρκο, μέσα σε όλα αυτά, τέλος πάντων, λέει ότι ο Webb γράφει ένα συμβολικό κομμάτι που αναφέρεται στο τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Θα πάω στην εκτέλεση τη δική του. Και μάλιστα όχι αυτή με τα βιολιά εκεί και τις ορχήστρες που είναι τις φορτωμένοι, θα πάω σε αυτή την απλή και πολύ συναισθηματική εκδοχή με πιάνο. Πιάνο και φωνή. Jimmy Webb. MacArthur Park. Κλασικό, κλασικότατο.

Ωραία, χορταστικά. Μπήκε μια εισαγωγή τώρα που είναι πάρα πολύ γνωστή. Το κόψα, το πρόλαβα. Ναι, χρειαζόταν και αυτό. Ωραία και τα κιθαριστικά, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Εδώ ένα γκρουβάτο ωραίο συνοδευτικό στο MacArthur Park, Jimmy Webb. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την πολύ ωραία σας συμμετοχή. Καλωσορίζω τους καινούριους φίλους που έρχεστε και σιγά σιγά μαθαίνετε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια καθεβραδινή παρέα με μουσική από όλο τον κόσμο. Είναι ραδιοφωνική εκπομπή κανονικά, 11 με 1, εδώ από τον ngradio.gr. Και εκεί που δεν συνηθίζουμε σχεδόν καθόλου τα πολύ μεγάλα hit, γιατί μια εκπομπή που παίζει κάθε μέρα, κάθε βράδυ από 2 ώρες τόσα χρόνια, γιατί είναι αρκετά χρόνια εκπομπή και δεν θα μπορούσε να αναλωθεί στα γνωστά και τα κλασικά που παίζονταν στα ραδιόφωνα ή παίζονται, και έτσι κάνουμε πολύ ωραίες βόλτες και αναδρομές και προτάσεις από γνωστούς και αγνώστους, ξαφνικά θέλω να σας πάω σε ένα τόσο κλασικό, ίσως πιο κλασικό και από αυτό που μόλις ακούσαμε, γιατί ήτανε μεταγενέστερης γενιάς και ακούστηκε και πολύ σε ταινίες και μέχρι και πολύ πρόσφατα σε μια σειρά πασίγνωστη, νομίζω ήταν η σειρά Cobra Kai που έπαιξε το συγκεκριμένο τούτο εδώ, τον Rio Speedwagon, Taking on the Run. Αυτό θα ακούσουμε. Μου ήρθε όρεξη.

Έτσι, όλα τα έχει αυτό το mega hit, όλα. Το στίχο, τα φωνητικά, την παραγωγή, τα σύνθη, τις κιθαρούκλες να πούμε εκεί, τα σόλο τα τρομερά, δηλαδή όλα, ένα πακέτο καταπληκτικό. Και δικαίως έγινε και πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το Take It On The Run. Λοιπόν, Rio Speedwagon, γεια σου αρπέτζιο με τα ωραία σου που λες εδώ ότι ήταν ωραίοι σε όλες τους τις εποχές οι Speedwagon. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θανάση, καλώς στο φίλο μου το Σταύρο, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Και ναι, Arena Rock, ακριβώς, δεκαετία 80. Αυτά, ωραία, τώρα για τη συνέχεια. Και αφού είμαστε και μια ανάσα πριν το κλείσιμο ουσιαστικά της εκπομπής, θα σας πάω στο 1994. Ή βασικά και πιο πίσω νομίζω, το κομμάτι When I'm Gone, Macaulay Schenker Group, 91, άλμπουμ MSG και το, ναι, When I'm Gone, εκεί πάμε.

Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς και για την αποψινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή. Με το καλό αύριο Παρασκευή που κλείνουμε την εβδομάδα και που είναι η μέρα που βάζετε μόνο εσείς μουσική, δικές σας μουσικές επιλογές,

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interventen Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω, να σου φωνάξω.

Μοιάζει αστείο να δίνεις τόσα να μοιράζεσαι στα δύο. Να έχεις ανάγκη ένα αλήθινο φίλι. Υποκρισία να παίρνεις μόνο μια ψευτιά και στην ουσία